0: ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου Ηλία Ξινόπουλε.
1: Για ξαναπέστο.
2: Γεια σου Ηλία Ξινόπουλε.
1: Το πρώτο.
2: Γεια σου.
1: Όχι.
2: Ηλία.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά δεν έχει.
2: Όχι, δεν έχει. Τα πάμε έξω. Θα τα πούμε και στον αέρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι είναι το επίσημο.
2: Με τα γλυκάκια που έφερες και έξω πολύ ήταν.
1: Και λίγα ήταν. Γιατί σας αξίζουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ηλίες, στις Ηλιάνες που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά. Να είμαστε καλά, να μας χαιρόμαστε. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον εορτάζο Ταξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτοιμοι λοιπόν.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουμε.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα του, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις.
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω για τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες, ε.
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μην με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έβγε, παιδί μου.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
2: Ναι, ναι.
1: Τρία όχι κάνουν ένα ναι.
2: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
1: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάς προς ο κολλητός, έτσι.
2: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
1: Όχι, ο Λούκας.
2: Α, ο Λούκας.
1: Τον Σπίλμπεργκ.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια,
2: ναι,
1: είχε ζητήσει από τον πρόκολλη τότε παραγωγό του James Bond να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
2: Ναι.
1: Όχι, του είπε ο πρόκολλη. Το ξαναρωτάει. Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα.
2: Ναι.
1: Και είναι καλύτερα από τον James Bond, ναι, και λέγεται Indiana Jones.
2: Έλα.
1: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις?
2: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
1: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία, ούτε και αυτός είναι James.

0: Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ήδρα και τι έκανε ο Μπραντ το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι το γέρμα το τρομερό. Γέρμα.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτά είναι τα ωραία.
0: Όπου ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί. Με άλλα δικά της. Σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα. Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλιώς.
0: Στην Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΣΑΕΚ,
0: ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: ΙΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Έχουμε στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρου. Τραβάει και αυτή το κουμπί μαζί μας, έτσι.
2: Έτσι.
1: Καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα να μας πει όμως. Καλώς είναι.
0: Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα κιόλας. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το D-News. Η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Από το 1978 έχει φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμη 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και τα Κλαμακάν. Αυτά τα νέα δάση απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό διαφέρουν από τα φυσικά δάση, δήλωσε στο Life Science ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Yuhang Luo από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να παρακολουθήσουν τον δείκτη φυλικής επιφάνειας, τη συνολική επιφάνεια των φύλων ανά μονάδα επιφάνειας εδάφους, ώστε να υπολογίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων δασών. Η εργασία μας προσφέρει έναν πιο πρακτικό οδηγό για τη δράση υπέρ του κλίματος μέσω των δασών. Πότε να φυτεύουμε, τι να φυτεύουμε, πόσο διαρκούν τα ωφέλη και ποια λάθη κάνουν τα σημερινά μοντέλα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, κατέληξε ο Λουό.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι Δευτέρα 20 Ιουλίου και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, μαζί σας με το 2 στην τιμή του ενό.
1: Για μία ακόμα ώρα τουλάχιστον.
0: Ωραία μέρα σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δευτέρα.
1: Α, η καλύτερη μου.
0: Έτσι.
1: Δεν πάμε. Το ξέρει ο κόσμος μας.
0: Ή μόνο τώρα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σας σήμερα 20 Ιουλίου, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη γιορτή.
1: Η γιορτή, βεβαίως, τη γιορτάζουμε και τρώμε τα γλυκά που μας φέρνει στα όμορφα. Έχω να σου πω, το 1944.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ. Δεν είναι ότι τον αγαπούσαν όλοι.
0: Ανήμερα του προφητηλία.
1: Ανήμερα του προφητηλία.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν βοήθησε πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι δύο στρατηγοί, δύο συνταγματάρχες και ένας υπολογαγός που το είχαν οργανώσει και πιάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και δικάστηκαν. Οι μισοί εκτελέστηκαν και άλλοι μισοί αυτοκτόνησαν.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι άλλο όμως.
1: Πήγαινε με.
0: Όμορφο...
1: Γιατί με αυτό το μαύρο που είπα.
0: Έτσι. Σε κάτι όμορφο, σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που έχει να κάνει με μωράκια. Λοιπόν, μιλάμε για βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, αγαπημένοι.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι μου κάνεις άλλες προτάσεις.
0: Όχι. Και πού μπορείτε να κάνετε αυτές τις σπουδές? Φυσικά στα ΙΕΚ Α, και μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα ή
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει, τελειώσαμε.

0: Συνεχίζουμε εμείς.
1: Συνεχίζουμε, λέει. Και με ξέρω... περιμένει κόσμος και σημειώνει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή η ενότητα της εκπομπής.
1: Μεγάλο hit.
0: Έχει, ναι, έχει κάνει επιτυχία.
1: Έτσι, τρώνε και μας σκέφτονται.
0: Γιατί, παιδί μου, τέλος πάντων, δίνουμε και μια λύση. Πώς να το κάνουμε. Παιδιά, τι θα φάμε απόψε. Συνεχίζουμε με συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου από το καντίνα. Καντίνα, συγγνώμη, mag.gr. Κρυθαράκι με κιμά.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Για πες πώς γίνεται.
1: Άκου να δεις τώρα. Παίρνεις κρυθαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το μπράζεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κιμά περισσευούμενο από μακαρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπιφτέκια που τα πατάς με το πιρουνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κόβεις ντοματίνια.
0: Μάλιστα.
1: Τρίβεις από πάνω τυράκι και παρμεζάνο, μα θες που είναι ωραία, και οτιδήποτε άλλο θες, και βασιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τιπ. Αν το κάνεις με φέτα.
0: Ναι.
1: Θα αναστενάξεις.
0: Έχεις τελειώσει.
1: Έχεις τελειώσει.
0: Thank you. Τι thank you, δηλαδή, thank you στο κατ...
1: Στο Γιώργο το Δημητρακόπουλο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι, το έχουμε πει όλη αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε και από ένα tip.
1: Αναστενάζουν οι παραλίες.
0: Έτσι. Από το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, παιδιά, στις παραλίες. Sorry, baby. Και ένα και πρώτο και καλύτερο, παρά το γεγονός πρέπει να πούμε ότι έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα.
1: Έχουν καλυτερεύσει, ναι.
0: Παρόλα αυτά το βλέπεις ακόμα.
1: Το βλέπεις, λέει.
0: Ποιο είναι το ντου για σήμερα, λοιπόν? Το ντου, όταν λέμε όχι ντου, κάνω ντου.
1: Και ντου μπορούμε να κάνουμε εύκολα.
0: Τι πρέπει να κάνετε, όσα σκουπίδια κι αν να δημιουργήσουμε, παιδιά, από snacks κτλ. Κτλ. Ή από μπουκάλια, τι κάνουμε, θα τα πετάξουμε όλα είτε σε κάποιο κάδο παραλίας, που εντάξει αν δεν υπάρχει, σακουλίτσα, θα μαζεύουμε.
1: Έλατε.
0: Μαζί μας το αυτοκινητάκι.
1: Και όπου βρούμε, όχι με τα πέταμα έξω από το πάρκινγκ,
0: έτσι. Μπράβο. Τώρα υπάρχει και το don't όμως.
1: Βέβαια.
0: Για σας που καπνίζετε, κάπνισε όσο θέλεις στην παραλία. Εντάξει, φάε φρούτα, φιστίκια, με όσα κουκούτσια θέλεις.
1: Αμάν, αρκεί να μην είναι καρπούζι.
0: Ναι. Εγώ όμως δεν φταίω τίποτα που θέλω να βάλω τα ποδαράκια μου στην άμμο και ξαφνικά ανακαλύπτω κουκούτσια από δάκινα, γόπες κτλ.
1: Πώς το λένε, καλαμάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, okay, ναι, τα μαζεύουμε. Ακόμα και για τα αποτσίγαρα, φτιάξτε ένα δικό σας, ρε παιδί μου, σταχτοδοχείο, πρόχειρο.
1: Έλατε, ένα ταπεράκι, ένα από αναψυκτικό

0: λοιπόν, αν είναι, αν και είναι καλοκαίρι, συγγνώμη, γιατί αυτό που θέλω να πω τώρα, εμένα με έχει αγχώσει πάρα πολλές φορές.
1: Για πες.
0: Και θέλεις να ψάξεις ξαφνικά ψυκτικό για το air condition.
1: Ωραία, γλέντια. Πονεμένη ιστορία.
0: Ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δεν βρίσκεις. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Μα επικοινωνείς με λάθος σημείο.
0: Παιδιά, πού μπορείτε να κάνετε τέτοιες σπουδές. Έτσι, ακόμα και για μηχανικούς αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ανάρπαστες.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σχολές.
0: Έτσι.
1: Μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων σε ανώτερες χωρές Α, Ηλία μου.
0: Okay.
1: Μήπως να πάρουμε εκεί αν έχουν κανέναν. Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και καλείτε. Είτε στο 210-4120-714 για Πειραιά.
0: 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες, σημειώστε το. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Ξέρεις ότι, νομίζω το ξέρεις, ότι ένα από τα πολύ ξεχωριστά musicals που έγιναν ποτέ για την pop και rock μουσική,
1: ναι,
0: είναι αυτό το αφιερωμένο στην Tina Turner.
1: Είχε και ζωάρα όμως.
0: Έτσι. Που μιλάει για τα ταπεινά ξεκινήματά της στο Ντάντους του Τενεσί, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε, έτσι, το τεράστιο αστέρι. Λοιπόν, το musical, λέει, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2018 στο Aldwych του Λονδίνου.
1: Mm-hmm.
0: Η παραγωγή του Broadway έκανε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου του 2019,
1: ναι,
0: και εκεί δεν ήταν η Tina Turner, εντάξει,
1: δεν ήταν.
0: Η Adrian Warren, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και τα λοιπά, και μάλιστα, πρόσεξε, για αυτό τον ρόλο,
1: ναι,
0: ήταν και υποψήφια και πήρε και τον καλύτερη ηθοποιού σε musical το 2020.
1: Ανεβάζουν όμως οι Αμερικάνοι κάτι παραγωγές τέτοιες.
0: Λοιπόν, από αυτό το musical της Tina Turner, Andrea Warren, the best.

0: the best, αλλά εμείς τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Ελπίζω με το the best.
1: Με το the best, έτσι. Κανονικά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, μην ξεχνάμε, για όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά!
0: Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, τους Ηλίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
10: Νομίζεις ότι τελείωσε?
11: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα μεσατζέρια, τα SMS, τα email, τα όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, τα μέσα να πάρουν φωτιά.

καλημέρα στον κύριο Ρούγλη, ο οποίος με πήρε πρωί-πρωί τηλέφωνο και μου είπε: εγώ στα έλεγα για την Ισπανία. Και πράγματι ο κύριος Ρούγλης το είχε προβλέψει το σκορ. Εμείς οι υπόλοιποι, το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον, πήγαμε κουβά.

κουφώματα σμάλης θα ξεκινήσουμε σήμερα τη μέρα μας. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, μη μας φάνε οι μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, οι τυχεροί που είστε δικαιούχοι και νομίζω πήρε παράταση και μέχρι Νοέμβρη. Αν δεν κάνω λάθος, και να τα αλλάξετε, παιδιά, όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία, σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στη Μένη μας, η οποία μας στέλνει φωτογραφία σήμερα από τον προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά σήμερα του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά σε όλους τους γουνοποιούς μας, τους γουνεργάτες, χρόνια πολλά σε όλη την Καστοριά. Σήμερα μια μεγάλη γιορτή για, για τον ομό μας, γιορτάζει πολλής κόσμος. Έτσι και θυμηθήκαμε και κάτι από τα παλιά χθες με όσα έκαναν και τα παιδιά πάνω στον προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Απόσκεπο. Νομίζω ότι έχει πολλούς προφήτες Ηλίες σε όλο τον ομό. Στείλτε όμως κάνα μήνυμα να μου πείτε κι εσείς σε ποιες μεριές έχει προφήτη Ηλία.

του προφητηλία λοιπόν σήμερα και γιορτάζει ο Ηλίας, ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, ο Λίας, η Ηλιάνα, η Λιάνα και η Ήλια. Ο προφήτης Ηλίας που με την προβιά που φορούσε άνοιξε τον ποταμό Ιορδάνη στα δύο και πέρασε στην άλλη όχθη από ξηράς. Η Καστοριά τον γιόρταζε έτσι πάντα κάνοντας εκείνα τα ξέχαστα γλέντια από τη δεκαετία του 50 ακόμα. Θυμάστε τα λέγαμε και πέρυσι που είχαμε κάνει μια εκπομπή αφιέρωμα με όλα τα πρώτα ονόματα που έρχονταν τότε στην Καστοριά για να διασκεδάσουμε στα μεγαλύτερα κέντρα της εποχής. Τώρα πολύ ωραίες στιγμές. Μακάρι κάποια στιγμή να τις ξαναζήσουμε.

Το βιβλίο του κυρίου Ρούλη για τον προφήτη Ηλία λέει καταγόταν από την Θέσβη, γι' αυτό ονομάστηκε Θεσβήτης. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αχάβ. Ο Ηλίας είναι ο προφήτης που ανελήφθη με πύρινη άμαξα στον ουρανό, δεν πέθανε, ανελήφθη, και στάθηκε δίπλα στο Χριστό κατά τη μεταμόρφωση.

αβοκάντο μαζί μας και σήμερα, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο. Πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και όχι μόνο. Πάμε για τα energy balls μας, για τα chia pudding, για τα γιαουρτο cheesecake, όλα τα snack μας με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα τα snack. Δηλαδή, τα τρώτε άφοβα και εσείς που προσέχετε, αλλά τα δίνετε και στα παιδάκια σας άφοβα, χωρίς ζάχαρη, επαναλαμβάνω, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Φρεσκοστημένη φυσική χυμή επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα όλα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία που μας μάλωναν και οι μαμάδες μας. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, τα οποία μπορεί να έχουν δύσκολο όνομα. Το καταλαβαίνω. Μην τα ζητήσετε ginger shots. Πηγαίνετε και βρείτε το μικρό το μπουκαλάκι, το τόσο δούλικο. Γιατί μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη και την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Και στο πεπτικό κάνουν πολύ καλό, στην ενέργεια κάνουν πολύ καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, και καινούριο προϊόν, τα κρουασάν μας χωρίς ζάχαρη, να τα δοκιμάσετε. Και έτσι κάθε φορά που θα πηγαίνετε για άλλο λόγο στο αβοκάντο, ρίχνετε μια ματιά και αυτά στα προϊόντα και σε αυτά τα προϊόντα τα τριγύρω, που είναι όλα πάντοτε καταπληκτικά για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

Παλάρη, καλή εβδομάδα μας εύχεται ο Παναγιώτης με υγεία. Το ίδιο μας εύχεται και ο Γρηγοράκης μας. Νούμερο 1 περίπτερο Άργους. Γεια σου, Γρηγοράκη. Τώρα φυσικά παίρνω και μήνυμα από Νίκο Παουγτζή που μου σχολιάζει Μουντιάλ. Αλλά θα επανέλθω στο Μουντιάλ για να σε διαψεύσω σε αυτά που μου λες. Μόλις έρθει και μάδε, διότι ξέρω ότι θέλετε τον δικό μας ιδιαίτερο σχολιασμό όπως τον είχατε συνηθίσει όλο το καλοκαίρι ως τώρα. Σήμερα τελευταία μέρα που θα ασχοληθούμε με το Μουντιάλ, πώς να το κάνουμε.

0: Λοιπόν, και οποία έκπληξη. Καλά, αυτό τώρα που έγινε είναι... Δηλαδή για μένα
1: ανατροπάρα.
0: Το τυράκι μου.
1: Ανατροπάρα.
0: Σας έλεγα ότι περιμένω Mother για να σχολιάσω Μουντιάλ, αλλά τελικά...
1: Αν περιμένετε από Mother να τη Δευτέρα πρωί...
0: Μα ξενύχτησε χθες βλέποντας. Ναι. Μόνο σημειωματάριο δεν
1: μόνο
0: είχε βγάλει.
1: Μόνο γι' αυτό την άφησε σπίτι.
0: Κυριολεκτικά ήταν με προσήλωση,
1: ναι,
0: στον αγώνα.
1: Όλα αυτά δεν θα ήταν ωραίο σήμερα να έρθει να μας τα αναλύσει εδώ.
0: το θέλαμε.
1: Τζάμπα, ο κόπος και οι σημειώσεις.
0: Το θέλαμε.
1: Από το μεγάλο τελικό. Ματς μάπα βέβαια, αλλά...
0: Μάπα.
1: Ο τελικός είναι πάντα τελικός. Τι είναι, κοριτσάκι?
0: Καλημέρα, φαδέρ.
1: Καλημέρα, κοριτσάκι.
0: Λοιπόν, Νίκος Παουτζής, για να πω το μήνυμά του, γιατί τον είχα αφήσει στην απέξω τώρα, γιατί μου σχολιάζε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να έχω κάποιον μαζί μου για να τα αναλύσουμε αυτό,
1: μάλιστα,
0: που λέει ο Νίκος Παουτζής.
1: Τι λέει ο Παουτζής?
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Έβγαλα το βίντεο μου στο Instagram, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Όπου είπα ότι όλοι πήγαμε κουβά. Διότι εδώ στα δικά μου social.
1: Κανένας δεν είπε Ισπανία.
0: Τώρα να μπω να δω το ποσοστό. Δώσε λίγο τη Ροξάνη εδώ πέρα.
1: Είναι
0: να την ακούσουμε.
1: Μα είχαμε πει ότι ήταν το πρώτο φαρβορή σύμφωνα με τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα πήγαν κουβά.
0: Κύριος Ρούλης είχε πει Ισπανία. Πάντως από εδώ, από
1: το
0: στράτο, εσένα, ναι, τα σέτα, εμένα και τα λοιπά, μόνο ο Στέργιος είχε πει Ισπανία.
1: Την είπε έτσι.
0: Βεβαίως. Είχε πει μάλιστα ότι θα πάει στα πέναλτι. Κόντεψε.
1: Κόντεψε.
0: Ναι.
1: Κόντεψε.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τώρα τι μου ζήτησες. Α, ναι, το ποσοστό του Πολ.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Α, ναι, για να το έχουμε και αυτό ολοκληρωμένο, να δούμε τι παίζει, παιδιά, και τι. Νομίζω προηγούνταν οι Ισπανοί έτσι και αλλιώς πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο δικό μου πόλο όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε,
1: Αργεντινή. Α, ναι, καλά, ρε, Αργεντινή. Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: απλά,
1: ναι,
0: προηγούνταν.
1: Ναι.
0: Με τεράστια, ναι, διαφορά, ναι, κάποια, ναι, στιγμή προς το βράδυ άρχισε, ναι, να αλλάζει, ναι, λίγο και να μας το πηγαίνει και λίγο προς την Αργεντινή. Λοιπόν, για να δω πού το. Να το, 16 Ιουλίου το είχα,
1: ναι,
0: βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Είχε λήξει με οριακή διαφορά τώρα που το βλέπω.
1: Α,
0: 55 Αργεντινή, 45 Ισπανία.
1: Τι λες, ρε.
0: Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν 70-30. Έτσι κάπως πήγαινε.
1: Στο τέλος κατέληξε έτσι. Ωραία.
0: Προφήτης Ηλίας σήμερα, ρε φάδερ. Α, συγγνώμη, έχει να πάω στο μήνυμα του Νίκου του Παουτζή που τον έχω αφήσει. Λοιπόν, λέει, κουβά πήγατε, λέει ο Νίκος ο Παουτζής. Όσοι δεν ξέρετε από ποδόσφαιρο ή είστε γαύροι, άρα συνηθισμένοι στον πρόξιμο από διαιτησία. Να πω ότι ο γαύρος στο δικό μας σπίτι τουλάχιστον υποστήριζε την Ισπανία. Κώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Νίκο Παουτζή. Προσπάθησε, λέει ο Βίνσιτς, κορυφαίος παίκτης της Αργεντινής.
1: Ήταν δυνατός

0: Ισπανός.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, δυνατός Ισπανός.
1: Όχι απλά.
0: Όχι απλά να κερδίσει.
1: Καταρχάς είναι αντιμέση.
0: Άμπραβο.
1: Και χθες νομίζω ότι όσοι ήταν με την Ισπανία, δεν ήταν με την Αργεντινή, δεν ήταν με την Αργεντινή για την Αργεντινή, ούτε νομίζω ότι θα ξανά είναι στη ζωή του Αργεντινή. Νομίζω ότι για το Μέση γίνονταν όλη
0: τώρα
1: η ιστορία.
0: Μπορείς να είσαι και κόντρα στο Μέση, δηλαδή. Είσαι τυχερός που τον θαύμασες, τον είδες.
1: Ακριβώς. Προσπάθησε, λέει ο Βίνσιτς, ο κορυφαίος παίκτης της Αργεντινής χθες.
0: Ναι.
1: Όντως το Μέση δεν τον πολύ είδαμε χθες, να μην πούμε ψέματα.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά αν δεν περάσεις στο κέντρο, δεν μπορείς να κάνεις καν επίθεση. 120 πλάσι λεπτά, λέει, μία τελική στο 120. Αυτό ήταν όντως. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Ήταν φοβερό αυτό.
1: Δύο μουντιάλ μπρόξιμο μέτρα εκεί που δεν πάει για τους ποιοτικούς ξυλοκόπους από την Αργεντινή. Ο Βίνσιτς είναι ο διαιτητής. Α. Ο Βίνσιτς είναι ο διαιτητής. Πρώτο ξέρω, ρε Νίκο Παουτζή.
0: Ο Βίνσιτς, αφού το γραφεί και η μπλούζα του με μικρά γραμματάκια.
1: Πιστεύεις ότι εγώ με τη μοιοπία που έχω τώρα κάθισα και είδα τι έγραφε η μπλούζα του διαιτητή.
0: Να προσέχεις.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μάπα η Αργεντινή χθες, εντελώς μάπα.
0: Αν ισοφάριζε όμως εκεί στο 120 παραλίγο,
1: θα
0: πηγαίναμε σε κάτι πέναλτι και εκεί θα το έπαιρνε η Αργεντινή.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο.
0: Wind of Change είναι οι Scorpions.
1: Οι Scorpions.
0: Παναγιώτης Κεφαλάρη, την καλημέρα μας. Καλημέρα για καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου Παναγιώτη μου, πολλά φιλιά. Κεφαλάρι.
1: Κεφαλάρι, τάπα, του είπα του Παναγιώτη.
0: Θα πας Κεφαλάρι, Έλενα.
1: Κεφαλάρι, έρχονται εκδηλώσεις Κεφαλαρίου, για Παρασκευή. Χαμός. Έρχονται. Πολύ, πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα έρχονται. Και σήμερα πώς και πώς, έτσι, δεν το ξεχνάμε.
0: Και σήμερα πώς και πώς, και υπάρχει κάπου αλλού, έτσι είπε και νωρίτερα, προφήτη Ηλία. Να δούμε πώς.
1: Εντάξει,
0: αλλού,
1: μέσα
0: ρε,
1: στην πόλη φυσικά έχουμε τον προφήτη Ηλία.
0: Πάντα ψηλά, πάντα λογικά ψηλά. Έχουμε πάρα πολλά ψηλά μέρη. Οπότε...
1: πάντα λέει σε ψηλά σημεία τον γιόρταζα, σε
0: πάντα,
1: βουνά.
0: Πάντα.
1: Σε βουνά.
0: Γιατί είχε πάρει τα βουνά γι' αυτό.
1: Ναι. Και κυκλοφορούσε έτσι με την προβιά του.
0: Με την προβιά του και. Καλημέρα σας, λέει και ο κύριος Στράτος, ο οποίος μάλλον χθες τα έδωσε όλα εκεί πάνω στο προφήτη Ηλία, φαντάζομαι. Μας είχε υποσχεθεί ότι το βράδυ θα μας φέρει και σουβλάκια. Είδες και ένα σουβλάκι στο βράδυ.
1: Εγώ του είπα να μην φέρει.
0: Α, του είπες. Χαιρετώ και τον αγαπημένο μου Στέφανο, την καλημέρα μας Στέφανε. Όλα καλά. Τιμένη την έστειλες καρδούλες.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία, τον Νίκο τον Κοτόπουλο.
1: Ο Νίκο Κοτόπουλο, Ολυμπιακάρα μου, δεν μου είχε στείλει.
0: Καλή εβδομάδα μας, λέει, υγεία, αγάπη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου, ρε Νικόλα μου. Το γρηγοράκι νούμερο είναι περίπτερο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και κύριο Ρούλη που με πήρε πρωί-πρωί και ήθελε.
0: Καλά, ο κύριος Ρούλης κέρδισε και το στοίχημα.
1: Ναι, ο κύριος Ρούλης με πήρε και μου το. Μου λέει, είδες, εγώ τα έλεγα.
0: Το βλέπε, το έπαιξε. Το παίξε.
1: Δεν ξέρω αν το παίξε. Πάντως εδώ ο Νίκος ο Παπουτζής συνεχίζει και λέει χειρότερη από την Αγγλία στον ημιτελικό ήταν η μικρή Αργεντινή.
0: Βλέπεις.
1: Αγγλία-Γαλλία τι έγινε, τι μα άλλο μάτς και αυτό φοβερό.
0: Αυτός ήταν τελικός. 6-4.
1: 6-4.
0: Αγγλικά σκορ εδώ. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα χωρίς Μουντιάλ. Πώς περνάτε πολύ ο καλοκαίρι.
1: Μέχρι και εμένα θα μου λείψει.
0: Δηλαδή φανταστείτε τώρα. Ωραία, τέλειωσε χθες πάρα πολύ ωραία. Κάτσα τώρα... μέχρι τις 2 η ώρα, να δούμε και ένα παραλυπόμενο.
1: Μετά τρεις κοιμήθηκα.
0: Τρεις η ώρα, μπράβο. Ναι.
1: Εγώ κοιμήθηκα τρεις γιατί είχα και διάβασμα μετά για σήμερα.
0: Όπως λέει και ο Στέλιος εδώ, καλημέρα κόσμε, Χριστάρα πέρασε λέει στην ιστορία και αυτό το Μουντιάλ. Να είμαστε καλά, να δούμε παρέα και τα επόμενα.
1: Και τα επόμενα
0: το επαιτειακό είναι το επόμενο. Γιατί?
1: Μήπως κλείνει, είναι στρόγγυλα.
0: Αυτό ήταν σήμερα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είστε σίγουροι?
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά.
0: Για δες τι νούμερο έχει αυτό. Νομίζω κάπου κοντά στα 90 χρόνια νομίζω συμπλήρωσε το Μουντιάλ. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι.
1: Ίδρυση 1930. Λέει εδώ.
0: 1930.
1: Τώρα τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Το επόμενο όντως είναι το 30. Κάθε 4 χρόνια δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα κλείσουν 100 χρόνια.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία.
1: Τι άλλο θέλω να σχολιάσω. Όχι, δεν θα σχολιάσω. Θα πάω φροντίζω και θα πάμε στο διαφημιστικό.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι, θα πάμε στο φροντίζω, διότι ξέρω ότι και εσείς ψάχνετε αυτό το διάστημα τέτοια πράγματα. Φροντίζουμε λοιπόν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, ιστομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι, λοιπόν, εκεί αναφερόμουν προηγουμένως και ψάχνετε ανθρώπους να αφήσετε τους ανθρώπους σας τώρα που θα πάτε διακοπές. διακοπές, γιατί έχετε κάποιους ανθρώπους στην ευθύνη σας. Πού θα τους αφήσετε αυτό το διάστημα που θα λείψετε εσείς? Έχετε το Φροντίζω Εδώ για όλα αυτά. Στη Λεωφόρο Γουναράδος στη Χλώη μας βρίσκεται και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41. 11.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: Ωραία, τι καύσωνα ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παναγιά μου.
1: Λέει, έφτασε το Σάββατο η υψηλότερη θερμοκρασία 38,3 στο Μαυροχώρι και την Κυριακή 37,1 η υψηλότερη στο Άργος.
0: Είμαστε ήδη 23 βαθμού Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιμπο Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι, ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Antennas FM 93,6.
0: Παιδούλια, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Ωραία, εσείς?
0: Καλή Δευτέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Μέχρι και Τρίτη Τετάρτη θα καεί ο τόπος, το έχουμε πει. Μετά όμως θα κάνει βούτα 10 πόντους. 10 βαθμούς ολόκληρους. Κοίτα, Έλενα, και να πούμε και χρόνια πολλά για την κυρία Αντωνίου, η οποία τη σκαπούλα είχε χθες γενέθλια,
1: Ναι.
0: Είναι ίδια ηλικία με τη mother, είναι σειρά mother, ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ήξερα.
0: Άρα πόσο είναι η κυρία Αντωνίου?
1: Μικρό κορίτσι. Δεν λέμε ηλικίες.
0: Δεν λέμε.
1: Όχι.
0: Ούτε ημερομηνία γέννησης λέμε. Δεν λέμε ηλικία, αλλά πούμε ημερομηνία γέννησης.
1: Είπαμε πότε είχε, είπες χθες.
0: Χθες.
1: 19 μπράβο. Ιουλίου, σκέτο.
0: 19 Ιουλίου 1968.

0: Βέβαια, παιδιά, δεν έχασε μόνο η Αργεντινή χθες τον τελικό. Έχασε και η Μαρία Ισάκαρη τον τελικό, ρε παιδιά. Έχασε η Μαρία Ισάκαρη τον τελικό στο τένις.
1: Πήγε κανένας να τη δει?
0: Μόνο, ρε, γεμάτο το στάδιο ήταν.
1: Όχι, λέω από το συγκινικό της περιβάλλον.
0: Βέβαια, και μάλιστα στο τέλος, ξέρεις, οι ταινίστες μιλάνε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τα μικρόφωνα και απευθύνονται στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι είπε, τι αφιέρωση μετά το χαμένο τελικό?
1: Τι αφιέρωσε?
0: Κάτι πάρα πολύ γλυκό.
1: Ναι, για πες.
0: Το μήνυμα το έστειλε φυσικά για γιο πρωθυπουργού, γιο Μητσοτάκη, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, μήπως πήγε και ο πεθερός να τη δει.
0: Όχι.
1: Α,
0: του είπε από το μικρόφωνο, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Πω! Έλειωσα τώρα σαν παγάκι τον Αύγουστο.
1: Περίμενε. Τι, τώρα τι? Αυτό είναι διφορούμενο.
0: Γιατί διφορούμενο?
1: Δεν φανταζόμουν ποτέ. Πώς το πες?
0: Να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τόσο καλό παιδί.
1: Περίμενε. Εννοεί τόσο καλό παιδί ή τόσο πολύ?
0: Κάτσε ρε Έλληνα τώρα. Μισό λεπτό γιατί με μπερδεύεις.
1: Σε μπέρδεψα. Να αγαπήσω κάποιον όπως αγάπησα εσένα.
0: Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα, είναι
1: ναι,
0: η δήλωση.
1: Περίμενε. Σαν, ναι. Δηλαδή σαν εσένα, δηλαδή με το χαρακτήρα σου, ή δεν περίμενα να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα τόσο πολύ?
0: Ρε παιδί μου.
1: Όπως αγάπησα εσένα, δηλαδή.
0: Κάτσε να δούμε τι λέει ο κροατής μου. Καλημέρα, γεια σας.
2: Γεια σου, Χρήστο. Yeah. Ούτε καν που σκέφτηκες να με πεις χρόνια πολλά για το γιο μου.
1: Καλά, δεν έχω, δεν
0: καλά,
1: τα έχω πει ακόμα.
0: Τα ονόματα ακόμα, περίμενε. Να συντονιστούμε όλοι.
1: Πρώτο τον είχα στη λίστα.
0: Καταρχήν έπρεπε να έρθω εδώ και να είναι ήδη τα γλυκά εδώ πέρα.
2: Εγώ?
0: Ποιος εγώ?
2: Να σταματήσει να σε κεράσω.
0: Έχω εγώ Ηλία. Έχω εγώ Ηλιάνα.
1: Έχουμε Ηλιάνα.
0: Έχω μια νησιά βέβαια, Ηλιάνα.
2: Καλά, πολύ μακριά πέρα.
0: Όχι πολύ μακριά. Πολύ κοντινή μας.
2: Α, ποιανού?
0: Ναι. Του Χρήστο, το χωριό μου.
1: Του ξαδέρφου.
2: Ωραία, εντάξει, να τους χαιρόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα σας κεράσει ο Ηλίας την Τετάρτη, φαντάζομαι.
0: Ναι. Γιατί είχε κάτι γενέθλια, είχε και πάλι δεν κέρασε, γι' αυτό να ξέρεις. Και κάτι γενέθλια είχαν περάσει του Ηλία και δεν είχε κεράσει,
2: ξέρω,
0: να ξέρεις,
2: ξέρω,
0: το λέω.
2: 10 Φεβρουαρίου.
0: Μπράβο. Και δεν είχε κεράσει.
1: Μαζί τώρα.
2: Τέλος πάντων.
0: Θα τα κεράσει μαζί τώρα.
2: Ναι.
0: Θα του πέσει λίγο πιο βαρύ.
2: Ναι. Σου είπα να έρθετε μια Κυριακή εδώ να ψήσετε, να
0: τι να κάνω, βρε Αμερικάν, αφού ξέρεις, κυκλοφορώ με τα εργαλεία τώρα εδώ πέρα και τα μηχανήματα. Δεν είμαι αυτόνομος δυστυχώς.
2: Όποτε μπορείς, εγώ εδώ.
0: Βέβαια, εγώ το εκτιμώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη σου.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Να σε καλά, ρε γλυκιά μου. Να τον χαίρεσαι, να είναι πάντοτε γερός και δυνατός.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσύ, την οικογένειά σου, όλοι.
0: Να σε καλά, φίλια πολλά, Αμερικάνα μου. Χρόνια πολλά για τον Ηλία σου.
2: Γεια.
0: Aerosmith crying.
1: Να βιάσω λίγο τους Ηλίες τώρα που είπε Αμερικάνα. Χρόνια πολλά στον Ηλία της Αμερικάνας, λοιπόν.
0: Τον Ηλία δηλαδή, τον Μακροζήση. Την καλημέρα μας, κυρία Μακροζήση.
1: Και στην ξαδέρφη μου την Ηλιάνα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ηλία Σιφάκης, ρε φάδερ. Πού
0: Ηλία
1: είναι Ηλία,
0: ρε Ηλία, πού είσαι, ρε Ηλία.
1: Να μας στείλει μήνυμα.
0: Ηλία μου, πού είσαι?
1: Λουί.
0: Ο Λουί, πού είναι ο Λουί?
1: Ηλίας Ρέβας.
0: Γεια σου, Ηλία Ρέβα.
1: Ηλίας Αναστασίου.
0: Γεια σου, Ηλία Αναστασίου. Καλημέρα, ξενοδοχεία.
1: Αυτοί μου έρχονται προς το παρόν. Ηλίας Κλασικάρ.
0: Ο Ηλίας ο Συστοβάρης. Ο Ηλίας της Άννας της Μόσου.
1: Α, βέβαια, και μας είπε η Άννα ότι έχω γιορτή.
0: Ο Ηλίας της Πόπης στο χωριό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Μπέρι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Μεσοβράχου.
1: Α, οπα. Μεσόβραχο.
0: Μεσόβραχος, ε. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Μεσόβραχος. Ο Στράτος λέει ήρθε 2,5 ώρα και χτύπησε το κουδούνι, δεν το ανάγκησα.
1: Α, καλά.
0: Στράτο,
1: καλά. Εγώ ήμουν ξύπνια τουλάχιστον. Δεν άκουσα.

0: Γενέθλια είπατε νομίζω σήμερα.
1: Όχι, δεν είπα γενέθλια.
0: Δεν είπατε καν γενέθλια σήμερα.
1: Όχι, όχι. Και γιατί αναφέρεις σε πληθυντικό αριθμό? Εγώ ήμουν εδώ από τις 8.30 ώρα.
0: Μάλιστα, συγγνώμη. Σήμερα λοιπόν έχω γενέθλια η Έλλη, η Αγγέλα, ο Παναγιώτης, ο Χρήστος, η Κατερίνα, ο Σωτήρης, η Όλγα, ο Σώτος και η Μαρία. Τώρα ποιος είναι από τους δυο εδώ?
1: Έλατε.
0: Ο Βελισάριος, ο Κυριάκος, ο Λάμπρος, ο Θεοχάρης. Χρόνια πολλά παιδιά, να σας χαιρόμαστε πάντα με υγεία, να μεγαλώνετε.
1: Μου φαίνεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχε και Αλεξάνδρα από Κοριτσάρες Ιφαντίδη γενέθλια. Οπότε χρόνια πολλά.
0: Μπράβο.

0: Πάντως, μια και λέγαμε και για τελικό, χθες έπεσαν και για τις ψηλές μετά το τέλος.
1: Καλά, αυτό ήταν ντροπή. Γενικώς, εμένα, παρότι ήμουν με την Αργεντινή, η Αργεντινή με απογοήτευσε πάρα πολύ χθες. Και κυρίως όχι τόσο πολύ.
0: Βρίασαν οι άλλοι που δεν κέρδισαν.
1: Η Αργεντινή. Δεν με αναβρίασε τόσο πολύ η Αργεντινή, όσο το όλο στημένο του πράγματος, όπως είπε και ο Νίκος ο Παπουτσής. Δηλαδή, όντως καταλάβαινα ότι τις μπρόχουν πάρα πολύ να
0: κερδίσουν. Όταν ακύρωσε τον γκολ.
1: Όταν ακύρωσε τον γκολ, σχεδόν ήμουν με την Ισπανία. Από την ώρα της ακύρωσης έλεγα. Άμα το πάρει Ισπανία δεν με πειράζει καθόλου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχω και κάποια έτσι ενδιαφέροντα στατιστικά, δηλαδή άμα θέλεις, άμα σε ενδιαφέρουν και αυτά. Καταρχάς να σας πω για τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Τιμές.
1: Τιμές. Εάν ψάχνετε.
0: Θέλατε να πάτε στο τελικό. Και πολύ καλά θέλατε να πάτε.
1: Και πολύ σωστά. Αν τα ψάχνετε τελευταία στιγμή τα εισιτήρια, δηλαδή έτσι καμιά μέρα πριν τον τελικό, υπήρχαν διαθέσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούσατε να πάτε άμα θέλατε.
0: Ναι.
1: Απλά το φθηνότερο.
0: Δεν είπες τίποτα.
1: Το φθηνότερο. Γι' αυτό, γιατί θα ακούσετε.
0: Το φθηνότερο λοιπόν.
1: Έκανε 7.000 ευρώ.
0: Και ήσουν τέρμα πάνω που έβλεπες με κιάλια που είδες στο γήπεδο χθες.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα τέρμα πάνω. Στο πιο καλό σημείο τώρα, στο σημείο με την καλύτερη θέα.
0: Ναι.
1: Το εισιτήριο, αν τα ψάχνατε έτσι χθες προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάτε έτσι στα γρήγορα, τελευταία στιγμή απόφαση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έφτανε τα 61.000 ευρώ.
0: Και δεν άξιζα εγώ 61.000 ευρώ να δω το χθεσινό μάτς.
1: Κάτσε ρε φάτε, μόνος το πήγαινες. 61 εσύ και 61 εγώ, ξέρεις πώς μας κάνει.
0: Ναι,
1: 122.000.
0: Πάει 122, ναι, έχεις δίκιο τώρα, ανεβαίνει λίγο. Λοιπόν, κυρία Έλενα.
1: Ναι. Εμπαπέ πρώτο σκόρερ όλων των εποχών.
0: Εμπαπέ πρώτο σκόρερ όλων των
1: εποχών. Με 22 γκολ στην φετινή διοργάνωση. Και βρήκα.
0: Ναι.
1: Και ποια ήταν η ομάδα.
0: Ναι.
1: Που, η ομάδα-ομάδα. Όχι
0: μάλιστα,
1: από τις εθνικές ομάδες, η ομάδα-ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ποια ήταν η ομάδα.
1: Μπορείς να σου πάει κάπου ο νους.
0: Όχι.
1: Δηλαδή παίκτες και από τις δύο ομάδες. Είτε που έπαιζαν είτε πάγκος.
0: Ναι.
1: Που είχε τις περισσότερες έτσι. Δηλαδή είχε τις περισσότερες, τους περισσότερους αθλητές μέσα στο Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Σοβαρέ.
1: Άρα κατά μία έννοια η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η πρωταθλήτρια.
0: Δηλαδή η πλειοψηφία των παιχτών της έπαιζαν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι.
1: 9 παίκτες σύνολο.
0: Τζον Κάπα καλημέρα, Ξεστάρα και Ελενάκη. Και καλή εβδομάδα, γεια σου ρε Τζον Κάπα. Stay cool. Βλέπω, λέει, ήρθε στη Μύκονο. Άντε, δεν πήγαμε στον τελικό, τουλάχιστον να πάμε Μύκονο, ρε Έλενα. Πήγε, λέει, ένα γιότ εκεί, τα ξέρεις τα γιότ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακούστα.
0: Του εμμύρη του Άμπου Ντάμπι.
1: Α, το είδα. 220 εκατομμύρια.
0: 220 εκατομμύρια, oh, θαυμάζουν όλοι το γιότ του εμμύρη. Λέεις 220 εκατομμύρια, πας πάρνεις ένα γιότ. Αλλά για να το πάρεις το γιότ 220 εκατομμύρια,
1: πόσα άλλα εκατομμύρια έχεις. Απίστευτο.
0: Ο κύριος Στέφανος μου λέει: Θεάθης χθες μεσημέρι σε ταβέρνα στο. Α, πού στο καλό με είδες, ρε.
1: Πού τον είδες, ρε, άδειο.
0: Με είδες κιόλας, δεν πάω να φάω κι εγώ λίγο ψωμάκι, ρε.
1: Εμένα γιατί δεν με είδαν.
0: Ε?
1: Εμένα γιατί δεν με είδαν.
0: Και κρύφτε και εκεί μέσα γιατί εξοχή ζεστή.

0: εκεί στα γυάλι είναι η Katy Perry. Το διάλειμμα σ' άρεσε με Σακύρα, με Ρονάλντο, Ροναλντίνιο κτλ.
1: Τρελαίνομαι για Ροναλντίνιο, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι με Σακύρα.
0: Σακύρα, σ' άρεσε αυτή η Σακύρα.
1: Έτσι και αλλιώ από το φετινό μου διάλειμμα, αυτό που κρατάω εγώ προσωπικά είναι το τραγούδι τη Σακύρα που μου άρεσε πάρα πολύ. Το τραγουδάω συνέχεια. Die, die, ego, dale, ale, let's go. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι από τα πετυχημένα λοιπόν τη Eurovision. Ναι.
1: Μαντονάρα που δεν καταλάβαινε καν ότι είσαι σε γήπεδο με τα πλάνα. Νόμιζε ότι γυρνάει βίντεο κλειπ σε κάποιο υπερπαραγωγή στούντιο, δηλαδή ήταν φοβερή. Είδαμε και Muppet Show.
0: Ναι,
1: τραγουδούσαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε BTS.
0: BTS.
1: Δεν μου άρεσε μόνο που όλοι αυτοί που αναφέραμε τραγούδισαν playback εκτός από τον Justin Bieber.
0: Πού ήταν το ξέρεις αυτό?
1: Ήταν ο μοναδικός που τραγούδισε live. Φαινόταν.
0: Φαινόταν ή το είδες που δεν αδειώθηκε?
1: Με την κυβαρίτσα του Γκραγκαβρούγκα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Μπράβο το παιδί που βγήκε και τραγούδισε live. Όλοι οι υπόλοιποι, playback.

0: είχαμε και ένα θεματάκι χθες εκεί σε ένα στρατόπεδο στο Άργος.
1: Α, το είδες. Μπούχαρε μέσα.
0: Όχι χθες, το Σάββατο. Πρέπει να ήταν κάπου το μεσημεράκι προς απόγευμα, νομίζω.
1: Πάει και φούξε, λέει.
0: Ναι. Και μπήκε μέσα στο μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού.
1: Μπήκε στο στρατόπεδο, ναι.
0: Απάρετε.
1: Βέβαια. Το δηλαδή, σχολιάζουμε
0: πήγε
1: έτσι.
0: Πήγε κατά λάθος ή το πήρε φόρο να πάει κατά λάθος.
1: Μπύρλα ήταν.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα που μπορεί να μέσα ακούει κιόλα ο άνθρωπο. Oh. 50διάχρονο.
0: Άρα 50διάχρονο.
1: Τάκι τσούξι λίγο. Είχε πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Σάββατο μεσημέρι τα τσούζει.
1: Ναι, από το πρωί του κάνω τσιγκουράκι στο καφενείο. Μα πάει το καφενείο.
0: Φτιάχνει κεφάλι, έτσι.
1: Λοιπόν, είχε πιει από ό,τι φαίνεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Τη ΣΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Είχε. Έτρεχε. Θα έπρεπε να κόψει ταχύτητα εκεί για το στρατόπεδο. Δεν έκοψε, έσπασε μπάρα. Έφυγε μέσα.
0: Μήπως ήθελε να ξαναπάει φαντάρος τότε όταν έπαιρναν και βούτυξε μέσα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, δόξα τω Θεώ, είναι όλοι ασφαλείς. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα τραυματισμό. Γι' αυτό το σχολιάζουμε και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί άμα είχε χτυπήσει κανένας άνθρωπος, τα λέγαμε άλλα σήμερα.
0: Όλα καλά.

0: Τον κύριο Τζορτζόπουλο ξεχάσαμε.
1: Ηλίας Τζορτζόπουλος και χρόνια πολλά στρατηγέ μας.
0: Τώρα είπες και στρατόπεδο και το θυμήθηκα δηλαδή.
1: Είχαμε και τους σκοπηλατικούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Είχαμε και για τον ναυτικό όμιλο που συμμετείχε με 13 αθλητές.
0: Της Καστοριάς, τώρα λες ή του Μαυροχωρίου.
1: Για της Καστοριάς λέω. Ωραία. Τώρα ξεχώριστο πλήρωμα του τετραπλού σκιφ κορασίδων, το οποίο πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά και όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό και για τη συνέχεια. Λέκου Ραφαηλία, Τσιαούση Καθολική, Μεσιτίδου Δήμητρα, Νάτσιουλα Ειρήνη.
0: Μπράβο.
1: Τα παιδιά του τρίτου μεταλλίου. Πέμπτη θέση στον τελικό με χρόνο 7:31-71. Παύλος Ακρίτοφ και Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Το σκιφ παιδών Χρήστος Νικολάου. Επίσης να το πω και αυτό. Πρώτη θέση στον τελικό Β. 7η θέση στη γενική κατάταξη. Χρήστου Νικόλαος. Διπλό σκιφ κορασίδων, Σουλούφ Εμμανουέλα, Μελιοπούλου Μαρία, 7η θέση στη γενική κατάταξη. Γενικά να τρέξετε και δείτε όλα τα παιδιά που πήγαινε κόσμος, ήταν ένα κόσμος στην...
0: δεν ξέρω, αλλά πάντως νομίζω ότι πήγε κόσμος, ναι. Εγώ άκουγα τους άκουγες.
1: Τι?
0: Εγώ τους άκουγα τους αγώνες.
1: Που έκαναν σαν τους Φιλανδούς.
0: Τους άκουγα τους αγώνες και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ακουγόταν μέχρι εδώ πάνω, μέχρι την Καλλιθέα.
1: Μάκης, πρωτοκορυφαίος από τις Αχανίες Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εγώ σας το είπα, λέει, καλό το αργεντίνικο, αλλά το ισπανικό κορυφή, το ποδόσφαιρο, ναι. Μάκη μου, ξενύχτησες, έτσι. Σε καταλαβαίνω.

0: Μάστορα!
1: Έλα, λέγε.
0: Να πάω και λίγο στήριξη εγώ.
1: Πάμε.
0: Στο εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη να πάμε, στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλιές, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, διότι είναι και καλοκαίρι και βάφουμε τώρα. Ιδανική αυτή η θερμοκρασία, θα σταγνώσει κατευθείαν εντωμεταξύ. Κατευθείαν, μια που θα βάψεις, μια που στέγνωσε με αυτές τις θερμοκρασίες. Πού θα μας βρείτε, φάδερ, πού θα βρείτε στήριξη?
1: Διασταύρωση Αβελογύπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.
1: Πάμε.
0: 85-758.
1: Βέβαια. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Πάμε για το διάλειμμα μας. Πάμε για τις 10 και κλείνουμε πρώτη ώρα.

0: λίγο πριν το κλείσιμο πάμε και...
1: Your look, κουκλάρες μου, θα πάμε your look, διότι είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων και οι θερινές εκπτώσεις μας αρέσουν πάρα πολύ. Και ειδικά αυτές του your look που φτάνουν στο 50%. Εκπτώσεις έως 50% λοιπόν σε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά, ακόμα και στις νέες παραλαβές, στα ρούχα που ήρθανε μόλις τώρα, να ξετρελαθείτε. Τα φορέματά μας, τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να παίρνουν αέρα, τα ποδαράκια μας τώρα το καλοκαίρι, τα μπλουζάκια μας. Όλα θα τα βρείτε με έκπτωση που φτάνει το 50%. Φυσικά οι ίδιες εκπτώσεις ισχύουν και στα μαγιό μας και στα μαγιό. Και αυτό το διάστημα στο Your Look θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια στα μαγιό, μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά μας. Τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, θα βρείτε τεράστια ποικιλία στο Your Look. Τα παρεώ μας, τα καφτάνια. Όλα με εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Και βεβαίως, δεν θα αφήναμε έτσι παραπονεμένα και τα φορέματα για τους γάμους και βαφτίσεις. Και αυτά τα φορέματα με έκπτωση έως και μείον 50%, παιδιά. Θα βρείτε πραγματικά υπέροχες επιλογές, καλοφτιαγμένα ρούχα, έτσι εντυπωσιακά ρούχα, με ωραία χρώματα, ωραία υφάσματα για αυτές τις πιο επίσημες περιστάσεις. Και αυτά με εκπτώσεις που φτάνουν το μείον 50%. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης. DTS Δίσιος Ναούμ, Γιουρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τωμάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
2: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
4: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Όντως είμαστε εδώ και είναι η δεύτερη μας ώρα Second Hour. Λοιπόν, Χελένα, σήμερα γιορτάζει και ο Ηλίας εκείνος που το ρίξε.
1: Ρίχτω ρε Ηλία να τελειώνουμε.
0: Ρίχτω ρε Ηλία να τελειώνουμε.
1: Ρίχτω ρε να τελειώνουμε.
0: Το ρίξε ο Ηλίας.
1: Καλά το έκανε. Και ρίξιμο ήταν.
0: Ιστορικός Ηλίας, παιδιά, από τον αξέχαστο ελληνικό κινηματογράφο, έτσι.
1: Τι βασικό δεν είπα από το πρωί, ήθελα να το πω από το πρωί, το ξέχασα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παιδιά, και σήμερα και αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Λοιπόν, το ρεύμα καθόδου της οδού Ιουστινιανού, ναι, από τη διασταύρωσή της με την Αγίου Αθανασίου ως τη διασταύρωση με τη Χριστοπούλου θα παραμείνει κλειστό και επιτρέπεται μόνο η άνοδος.
0: Ωραία.
1: Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κομνηνών, 11 Νοεμβρίου και Ορεστίων. Γιατί γίνονται έργα για την ίδρυυση.
0: Έργα, κυρίες και κύριοι, όχι λόγια.
1: Σύστημα, ίδρυυση.
0: Πάμε, ίδρυυση.

0: προχωράμε, κυρία μου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για να πάμε, πού να πάμε?
1: Να πάμε λίγο και, και φροντιστήριο Αιχμή.
0: Φροντιστήριο Αιχμή.
1: Για
0: βεβαίως
1: να μιλήσουμε για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των παιδιών μας. Έχει τελειώσει και η προθεσμία για τα μηχανογραφικά. Τώρα περιμένουμε σχολές σε κανένα δεκαριά μέρες, πιστεύω. Θα ανακοινωθούν ίσως και λίγο λιγότερο. Άντε να δούμε.
0: Λένε ότι μπορεί να είναι και αυτήν την.
1: Αυτή την εβδομάδα ακόμα.
0: Παρασκευή ίσως.
1: Άντε μακάρι. Πάντως τα παιδιά μας τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8 στα μαθηματικά, 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2, στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18, στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4, στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4, στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4, στο ΑΟΘ 18,9, 18,2, στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2, τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5, 15,3. Και να σου πω ότι η μαθήτριά μας στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθή Λοκά, είναι πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Περιμένουμε πώς και πώς και τις σχολές επιτυχίας και ευχόμαστε να είναι η πρώτη σας επιλογή αυτή που θα πετύχετε και να τα έχετε καταφέρει. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι τώρα έχουν ξεκινήσει τα θερινά τους μαθήματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 24670-86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Μάλιστα, ήρθε η ώρα να πάμε και λίγο εφημερίδες, κάτι να πάμε.

0: Έχει τα δευτεριάτικα. Οι εφημερίδες έχουν διάφορα θέματα.
1: Ναι.
0: Όταν νέα πιάνουν διάλογο, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει, απαντάει ο άλλος. Είναι εκτός σχεδίου δόμηση. Τρία μέτρα ανάσα για τους νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες, λέει η απογευματινή. Έγκλημα και τιμωρία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Πίνακες με τα ποσά για 671.000 συνταξιούχους. Λέει ο ελεύθερος τύπος. Άνοιξαν οι πύλες κολάσεως, λέει κοντρά.
1: Μη χειρότερα.
0: Ναι, εκεί κάτω στο, σε Μέση Ανατολή και η Ουκρανία. Βεβαίως. Η Δημοκρατία, λέει, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Όταν θα έρθει η σειρά να ανακοιμήσουμε και το κουρσούν τζαμί, έχουμε να ακούσουμε και εμείς εδώ. Πού να φτάσουμε και κάτω στο μετρεσέ. Θα γίνουμε πανελλήνιο θέμα. Ρε, από αυτά θα βγάζουμε λεφτά μετά. Λοιπόν, για να δούμε, Ελλάκη, για να δούμε. Όλα εξάλλου είναι μια ιστορία ενός τόπου. Σημασία έχει ότι όσοι και αν πέρασαν από πάνω μας, από δίπλα μας, όσοι κατέκτησαν και για πολλά χρόνια αυτόν τον τόπο, σημασία έχει ότι αντέξαμε, είμαστε εδώ, ζούμε και αναπνέουμε ελεύθεροι. Πάμε και στις δικές μας.
1: Άντε ναι.
0: Λοιπόν, εδώ τη βλέπω στην Εσπρέσο. Τσεκίν στη Φρίκη. Θρίλερ με το πτώμα της γυναίκας σε βαλίτσα στη Κυψέλη. Βρήκαν μια βαλίτσα. Τι να έχει μέσα αυτή η βαλίτσα, τι να έχει μέσα. Βρίσκουν μια γυναίκα.
1: Δεν το είδα αυτό το πράγμα, δεν το παρακολουθήσα.
0: Ψάχνουν μήπως είναι εκείνη η άφαντη Κινέζα, η μεσήτρια.
1: Ναι, η μεσήτρια.
0: Γιατί ήταν, σύμφωνα με τους τροδικαστές, μια γυναίκα που έχει μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες σε προχωρημένη σύψη, αλλά είναι μια κοντή γυναίκα. Δηλαδή προσωμιάζει λίγο στο σωματότυπο της εξαφανισμένης Κινέζας. Μάλιστα.

0: Υπάρχει μια σύμπτωση και πριν από 6 χρόνια στα Βίλια είχε βρεθεί πάλι μια Κινέζα νεκρή σε μια βαλίτσα. Δεν ξέρω αν είναι καμιά ανομαλία εδώ. Φεύγουμε από εδώ.
1: Φύγε.
0: Να πάω λίγο στην Star, αλλά πριν τη Star πάμε λίγο και στους χορηγούς μας.
1: Ναι, α, κοίτα τώρα που θα σε πάω.
0: Δεν με πάω στο θηρίο.
1: Λέω να σε πάω Φωτεινή.
0: Φωτεινή.
1: Έχεις καμιά έτσι υπόνοια για το τι μπορεί να σου πω?
0: Φωτεινή.
1: Φωτεινή.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Όχι δηλαδή τώρα μεθαύριο, την επόμενη Τετάρτη, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής. Έλα τώρα.
0: Στη γιορτή ντομάτας θα με πας.
1: Πέμπτη γιορτή ντομάτας λοιπόν, σε μια βραδιά γεμάτη γεύση, τραγούδι και χορό. Πρόσεξε να δεις πρόγραμμα τώρα. Ματθαίο Τσαχουρίδη θα έχουν τα παιδιά.
0: Ω, δυνατός.
1: Και χάλκινα ηχοχρώματα όμως.
0: Καπάκι.
1: Για να τα συνδυάσουμε όλα τα γούστα. Σε ένα πρόγραμμα που θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία, την κλείνετε από τώρα, δεν κάνετε κάτι άλλο. Τετάρτη 29 Ιουλίου στη Φωτεινή, σε συνδιοργάνωση βέβαια με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πέμπτη γιορτή ντομάτας στη Φωτεινή. Τετάρτη 29 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλους.
0: Ντοματοσαλάτα θα έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Θα δώσουμε και ντομάτες στα παιδιά εκεί. Το ξέρεις?
1: Σίγουρα, δεν το ξέρω.
0: Θα
1: αλλά
0: με πάρουν τα παιδιά να μου πούν λίγο, σας παρακαλώ. Ή μια ντομάτα στα τέσσερα. Παιδιά, για το καλοκαίρι, πολλές φορές δεν υπάρχουν πολλά πράγματα πιο όμορφα. Ντομάτα στα τέσσερα, ριγανούλα, ωραία. Λίγο λαδάκι από πάνω, αλατάκι.
1: Και πώς το λένε αυτό,
0: λίγο
1: το τριαντάφυλλο, πώς το λένε?
0: Τριαντάφυλλο.
1: Τριαντάφυλλο.
0: Λίγο τυράκι και λίγο ζεστό ψωμάκι και όλα είναι μαγικά. Εδώ η Στάρ μας λέει ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος.
1: Για τη Μάρο Κοντού.
0: Ναι, η συλλογή κοσμημάτων από τους δύο συζύγους της και ο βασικός κληρονόμος, πολύτιμα κοιμήλια και διαμάντια που φιλούσε μέχρι το τέλος της. Μυστήριο τρεις μέρες μετά την κηδεία της Κοντού για την περιουσία της. Θα σε σκοτώσουμε αν δεν πληρώσεις. Είναι η νέα τηλεφωνική τρομοκρατία που στοχεύει ηλικιωμένους. Φύγαμε τώρα από ΔΔΕ και τέτοια.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Αν δεν πληρώσεις, παππού, θα σε σκοτώσουμε.
1: Νομίζω ότι τα λέγαμε. Και πιο παλιά, δηλαδή το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
0: Για το πιο γρυσούζικο έτος της Showbiz, μεγαλώνει η λίστα θανάτου. 33 επώνυμοι νεκροί μέσα στο 26. Και έχει εδώ από Μαρινέλα, Μαστροκώστα, Λαδάκη κτλ. Τον άλλον τον πεθοποιώ από το παραπέντε. 34 επώνυμοι νεκροί μέσα στο 26, παιδιά, έχει γίνει πανικός. Η Γαριφαλιά.
1: Ποια Γαριφαλιά?
0: Καλυφώνη.
1: Καλυφώνη, ναι.
0: Απαντά για τα κιλά της. Έβαλε κιλά η Καλυφώνη?
1: Μα νομίζω έχασε.
0: Έφαγε πολύ. Έβαλε. Πιθανή εγκυμοσύνη, ρωτά εδώ η εφημερίδα. Έχεις κάτι υπόψη?
1: Ο δύνατε, δύνατε, δύνατε.

0: ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και παιδιά που μπορούν να κάνουν καλά πράγματα και στην Ελλάδα και στην Αλβανία και παντού.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να είναι ένας από αυτούς και, και ο Ρέι, γιατί ξαναλέω, τον συνοδεύουν πάρα πολύ καλές συστάσεις και οι δικές μου πληροφορίες που συνομίλησα με δύο παλιούς μου συμπαίκτες από την Αλβανία, που όταν παίζα εγώ ποδόσφαιρο μου μιλήσαμε πάρα πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Για να μην αδικήσω και τον Αχιλλέα Παπαχρήστο που ήρθε στην ομάδα αμυντικός και αυτός πια στο ρόστερ. Έχουμε και τις αποχωρήσεις όμως, Γάκιας παραδείγματος χάρη και τα λοιπά. Έφυγαν από την ομάδα για να πάνε να παραμείνουν στο τοπικό πρωτάθλημα σε διάφορες ομάδες, Κορισσός και τα λοιπά. Θέλω να σας ρωτήσω για τις αποχωρήσεις. Ήταν δικές σας εισηγήσεις της διοίκησης ή επιθυμία των ίδιων των παικτών, κύριε Κατσαρέα?
0: Πέρα από τις αποχωρήσεις,
1: ναι,
0: συνέβησαν γιατί οι υποχρεώσεις της κατηγορίας της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι αυξημένες,
1: ναι,
0: και αρκετά από τα παιδιά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
1: Να ακολουθήσουν το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Ή θα κατά τη διάρκεια της σεζόν μπορεί να δημιουργούνταν διάφορα προβλήματα. Σίγουρα σε
1: κάποιο... Άρα λοιπόν η πρώτη κουβέντα που γίνεται σε τέτοιο επίπεδο με τους ποδοσφαιριστές είναι ποιοι μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με τις υποχρεώσεις που έχει η Τρίτη Εθνική και ποιοι δεν μπορείτε.
0: Ναι, εντάξει, κάπως, εντάξει, όχι ποιοι
1: κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είναι και τα ίδια τα παιδιά ίσως να καταλαβαίνουν ότι αλλάζει το level, αλλάζει πάρα πολύ η πίστα και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
1: ναι,
0: της συγκεκριμένης κατηγορίας και της ομάδας μας, μπορώ να πω.
1: Κατάλαβα.
0: Και στις απαιτήσεις του προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Γιατί ίσως αν ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος μπορεί να μην είχε κάποια προβλήματα, να μπορούσε να δεχτεί κάποια πράγματα και να λειτουργούσε διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργήσουμε όσο πιο επαγγελματικά μπορούμε.
1: Κατάλαβα. Θα φύγουν και άλλοι παίκτες ή ό,τι ήταν να φύγει έφυγε, κύριε Κατσάρια?
0: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια άλλη.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είπαν ναι, θα παίξουμε.
0: Άλλη σκέψη για αποχώρηση, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει άλλη σκέψη. Τώρα, για να συμπληρωθεί το ρόστερ, μας είχατε πει θέλετε ένα αριθμό περίπου, αν θυμάμαι καλά, 25 ποδοσφαιριστών, έτσι?
0: Πολύ σωστά θυμά.
1: Πώς είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα?
0: Κοιτάξτε, αναφέρατε πριν κάποια παιδιά, κάποια ονόματα τα οποία προέρχονται και από τη Β' ομάδα.
1: Από τη Β' ομάδα, ναι.
0: Αυτά τα παιδιά φυσικά θα βρίσκονται κοντά μας.
1: Αλλά δεν θα είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές στην προσπάθεια.
0: Όχι, δεν μιλάω για βασικούς και αναπληρωματικούς, απλά θα υπάρχει μια ιδιαίτερη διαχείριση, μπορώ να πω, έτσι, για αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να βοηθήσουμε το τοπικό στοιχείο. Φτάνει να μπορεί και το τοπικό στοιχείο να βοηθήσει το τον εαυτό, έτσι.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε συμφωνία, έχουμε κλείσει, έχουμε συμφωνήσει με άλλους, σας πω αμέσως, ένας, δύο, με άλλους τρεις ποδοσφαιριστές. Είναι κλεισμένοι, έχουμε δώσει τα χέρια, έτσι να πω.
1: Εννοείται ποδοσφαιριστές από την Καστοριά ή από αλλού?
0: Όχι, από αλλού, απ' έξω. Ο ένας ο ποδοσφαιριστής είναι από την Νότιο Ελλάδα, ο άλλος είναι από τη Θεσσαλία και ο τρίτος είναι από μια όμορη περιοχή από εκεί, αλλά εκτός Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτά τα τρία τα παιδιά έχουμε συμφωνήσει, απλά αναμένουμε να μπορέσουμε και τυπικά να τους ανακοινώσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
1: Είναι παίκτες που αγωνίζονται σε ποιες γραμμές?
0: Τα δύο τα παιδιά είναι μεσοεπιθετικοί.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος είναι, αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου, μέσω αμυντικός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παιδιά που και αυτά, έτσι όπως είπα πριν για τον Πετσάνη, είναι παιδιά που θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Είναι παιδιά με φιλοδοξίες, με βλέψεις, πολύ καλοί χαρακτήρες και ποδοσφαιριστές που θα δω ότι θα μας βοηθήσουν στον απόλυτο βαθμό.
1: Κατάλαβα.
0: Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ κοντά και σε άλλους τρεις ποδοσφαιριστές. Με αυτούς δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα 100%, αλλά θεωρώ είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθούν και αυτές οι συμφωνίες και κάπου εκεί κλείνουμε τις μεταγραφές μας για το καλοκαίρι.
1: Και ξεκινάμε τη δουλειά. Τη δουλειά.
0: Θα είμαστε πλήρεις, θεωρώ, σε όλες τις γραμμές.
1: Και βεβαίως υπάρχει πάντα για το

0: Οτιδήποτε προκύψει μέσα στη χρονιά και η μεταγραφική περίοδος του Δεκεμβρίου βέβαια.
1: Μακάρι να υπάρξει κάτι καλό, κάτι που να μπορεί.
0: Συμπληρωματικά να βέβαια εκεί και όχι και να αλλάξει όλη η ομάδα.
1: Έτσι καλώς δεν είμαι λάτρης των πολλών μεταγραφών. Θεωρώ ότι οι ομάδες χτίζονται, δεν χρειάζονται πολλές μεταγραφές κάθε τρεις και λίγο. Μόνο αν υπάρχει κάτι που να μπορεί να ενταχθεί και να μπορεί να ακολουθήσει τη δική μας φιλοσοφία, τότε ναι, πολύ ευχαρίστω να το κοιτάξουμε.
0: Μάλιστα. Να πω ότι κυκλοφόρησαν και τα διαρκείας για την περίοδο 26-27. Νομίζω στοιχίζουν γύρω στα 70 ευρώ, νομίζω, κάπου εκεί.
1: Νομίζω 70 ευρώ και εγώ το είδα.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 70 ευρώ. Ναι. Ουσιαστικά είναι μια ενίσχυση για την ομάδα, γιατί τα οικονομικά φέτος είναι καμία σχέση με τα τοπικά.
1: Φυσικά είναι μια ενίσχυση και νομίζω είναι ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ διαχειρισμένο για τον οποιοδήποτε. Αν δεν κάνω λάθος, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αγώνες και του κυπέλου. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και του κυπέλου.
1: Ναι, ωραία.
0: Και τον Μπαράζ.
1: Και τον. Δεν θέλω να πω.
0: Αυτά θα πούμε τον κύριο Ρήμο. Εντάξει.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε εκείνο το σημείο και ας πληρώσουμε και κάτι παραπάνω για να δούμε την ομάδα μας να παίζει Μπαράζ για κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κατσαρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά καλή, και καλή επιτυχία, καλή προετοιμασία αρχικά.
1: Να
0: με υγεία
1: καλά,
0: όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Χελένα Νάτ.
2: Φάδερ.
0: Βλέπεις εδώ, υπάρχει αισιοδοξία, παιδιά.
2: Μακάρι, δύσκολο ακούγεται.
0: 6 πρώτοι παίζουν τα Μπαράζ ανόδου. Ναι. Οι υπόλοιποι 6 παίζουν στα play out και οι 2 πέφτουν από τον όμιλο.
2: Πολύ απλά το εξήγησες. Μετά είπε ότι παίζουν και με από άλλους ομίλους. Και...
0: ναι, και μετά έχει και άλλα Μπαράζ, ξανά
2: ναι.
0: Μπαράζ.
2: Δύσκολο είναι.
0: Πάμε για το διάλειμμα για τους χορηγούς μας, μαζί
2: ναι,
0: μας και
2: να
0: σήμερα.
2: Να πάμε και λιγάκι η Φαντίδη. Καλά είδες τι έγινε χθες.
0: Χθες
2: ήταν Παγκόσμια ημέρα παγωτού.
0: Και ο Φαντίδης το έβαλε ένα ευρώ.
2: Ένα ευρώ και,
0: και το είδα μετά τα μεσάνυχτα να πάρει ευχή.
2: Έφαγε όλος ο κόσμος παγωτό, καταλαβαίνεις.
0: Άδειασαν οι παγωτομηχανές, παιδιά, με ένα ευρώ.
2: Λοιπόν,
0: το αφεντικό τρελάθηκε.
2: Σήμερα τις ξαναγεμίσαμε όμως.
0: Μήπως σήμερα, μια μέρα μετά την Παγκόσμια ημέρα παγωτού, θέλουμε να τιμήσουμε στα
2: αρτοδοκαστή
0: η Φαντίδη.
2: Να το προτείνουμε στα παιδιά.
0: Την χθεσινή μέρα παγωτού.
2: Να το προτείνουμε. Ωραία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η ολοκαίρια παγωτομηχανή μας είναι εδώ. Για τα παγωτάκια μας τα ωραία, αλλά και τα παγωτίνια μας τα μικρά, μην τα ξεχνάτε, τόσο δούλικα, ένα τόσο δα μικρό παγωτίνι, δεν έχει καμία θερμίδα. Άρα 0, συν 0, συν 0, συν 0, συν 0, φάτε άφοβα, κανένα δεκαριά παγωτίνια δεν παχαίνουν καθόλου. Αλλά ξεκίνησα με τα γλυκά, ξέχασα να σας πω για το ψωμάκι μας που δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ, για τα αλμυρά μας, τις κουτάρες μας, γεμίζουμε κουτάρες να κεράσουμε όλο τον κόσμο και τους συναδέλφους στη δουλειά, οι σαντουιτσάρες μας, φοβερές και τρομερές. Είμαστε και 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιλιόδεντρο.
0: Αχ, εδώ μου στέλνουν μήνυμα για το επιτυχιακό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Στέλιος μου στέλνει ένα τελευταίο για το Μουντιάλ. Το 2030 θα διεξαχθεί σε 3 Ηπείρους και 6 χώρες. Βασικά σε Ισπανία, Πορτογαλία, που ένα παιχνίδι θα φιλοξενήσουν τιμητικά η Αργεντινή, η Παραγουάη και φυσικά η Ουρουγουάη, που από εκεί ξεκίνησαν όλα το 1930.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό γίνεται το Bird Away.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λέγε.
2: 28.
1: 31 η βαθμή του Κελσίου, παιδιά. 11:30 ώρα. Δεν έχει ξαναπάει ποτέ 30 να φύγει από πάνω. Προσφορά Ντάουβιμ από Βασιλείου. Πανικός.
0: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
8: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
0: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
2: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
1: Λοιπόν, Γελένα, θες να παραμείνουμε λίγο σε κλίμα, ρε παιδί μου, ποδοσφαιρικό?
13: Βεβαίως.
1: Μετά τον κύριο Κατσαρό, τον coach της Καστοριάς, που είπαμε τα πάντα, από το σχολιασμό των ομάδων μέχρι τις παραμονές, τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξηχθεί το φθετινό πρωτάθλημα. Ποιοι θα ανέβουν, μάλλον ποιοι θα ανέβουν, πώς ανεβαίνεις, πώς πέφτεις, πώς παραμένεις. Με τη σειρά των play-offs και των play-out, με τους 6 πρώτους και τους 6 υπόλοιπους, ή πώς είναι οι υπόλοιποι. Πάμε να βρούμε και τον πρόεδρο, τον καλυθιώτη πρόεδρο της Καστοριάς, τον κύριο Ρήμο. Κύριε Ρήμο, καλημέρα.
14: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε,
14: καλημέρα, καλά.
13: Καλημέρα, καλά, κύριε Ρήμο.
1: Δεν πιστεύω να σας πετυχαίνουμε σε τίποτα διακοπές.
14: Όχι, με πετυχαίνετε στην Λίμνο.
1: Ω, στη Λίμνο. Στο νησί του Στέλιου Ρόκου,
14: Ναι.
1: Μήπως τον πετύχατε πουθενά?
14: Όχι, βασικά ήταν πρώτη μέρα που ήρθαμε. Οπότε...
1: πρώτη μέρα σήμερα.
14: Ναι.
1: Κύριε Ρήμο, καλές διακοπές.
13: Καλά ξεκινήσατε με εμάς. Ωραία.
1: Ξεκινάτε με εμάς, πάρα πολύ καλά.
14: Να είστε καλά.
1: Να ρωτήσω λίγο το εξής. Τα είπαμε με τον κύριο Κατσαρό, αλλά θέλω λίγο να μου πείτε πόσο αισιόδοξα ξεκινάτε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε το άγχος σας για την μπάλα. Δηλαδή αυτό δεν κρύβεται. Ναι. Πόσο αισιόδοξος καλύτερα είστε μέσα σας σε σχέση με αυτά που ξεκινάτε προηγούμενες χρονιές?
14: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η περίοδο γενικότερα από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα που μιλάμε και τον Αύγουστο θα είναι μια δύσκολη περίοδο,
1: ναι,
14: η οποία πρέπει να σχεδιαστεί μια ομάδα. Η ομάδα είχε την τύχη πέρσι να τελειώσει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα. Γι' αυτό ανακοινώσαμε και πολύ γρήγορα τον προπονητή.
1: Ναι.
14: Είχαμε κάνει ήδη κάποιες συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Είχαμε δηλαδή μια εικόνα για το ποιοι είναι να μείνουν στην ομάδα, ποιοι δεν ήταν να μείνουν στην ομάδα. Γενικότερα το κομμάτι αυτό το καταφέρουμε αρκετά καλά σε σχέση με το παρελθόν. Όπως είχαμε πει, τα θέματα, το οικονομικό είναι ένα κομμάτι πάντα το οποίο μας έκαιγε γενικότερα, γιατί είναι εφάμελο με την κατάσταση που υπάρχει στον νομό Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
14: Μέσα σε όλα αυτά, όπως είδατε, κάναμε κάποιες μεταγραφές, βγάλαμε τις κάρτες διαρκείας και η ομάδα είναι σε ένα καλό κομμάτι όσον αφορά το ρόστερ.
1: Και έρχονται και τρεις ακόμα μεταγραφές που θα βοηθήσουν την ομάδα.
14: Ναι, ναι, έρχονται και τρεις τέσσερις ποδοσφαιριστές. Δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω την
1: περισσότερη. Να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτές, γιατί δεν είπε πολλά περισσότερα και ο κύριος Κατσαρός.
14: Εντάξει, κοιτάξτε, έχουμε συμφωνήσει με τρεις-τέσσερις παίχτες. Το θέμα είναι να.
1: Τουλάχιστον ξέρουμε από πού είναι, κύριε Ρήμο, τουλάχιστον αυτό.
14: Ο ένας είναι από την Κέρκυρα.
1: Ναι.
14: Ο άλλος είναι από την πλευρά της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
14: Και αναμένουμε ακόμα έναν το οποίο να τελειώσει. Και αυτός είναι εκτός νομού Καστοριάς.
1: Και αυτός εκτός νομού Καστοριάς.
14: Ναι.
1: Για τους οποίους θα καλύπτονται και τα έξοδα παραμονής τους, διατροφής
14: όλα,
1: τους.
14: Όλα, ναι, ναι,
1: τα πάντα όλα. Και είναι οι περιπτώσεις που θα στοιχίζουν λίγο παραπάνω στην ομάδα. Γι' αυτό βγήκαν και τα διαρκείας, 70 ευρώ. Μια διευκρίνηση και εδώ, κύριε Ρήμο, περιλαμβάνουν όλους τους αγώνες συν τα μπαράζ και τους αγώνες κυπέλου.
14: Τους αγώνες μπαράζ σίγουρα, τους αγώνες κυπέλου συνήθως δεν τους περιλαμβάνουν.
1: Μάλιστα.
14: Εγώ να πω μόνο για τους αγώνες, για τις κάρτες διαρκείας για τα 70 ευρώ που είπατε, κάντε λίγο, ψάξτε λίγο στο Google στη Δυτική Μακεδονία, είμαστε η πιο φθηνή ομάδα σε σχέση και με τις τέσσερις που υπάρχουν στη
1: υπάρχουν
14: Δυτική Μακεδονία.
1: Από τη Δυτική Μακεδονία.
14: Έτσι όλες τα έχουν 100, εμείς τα έχουμε 70.
1: Ναι.
14: Μην πάω στον Μπας Γιάννα που είμαστε στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο όμιλο που τα έχουν από 120 μέχρι 400.
1: Μπας Γιάννα, Βέρεια, η Νάουσα είναι ομάδες μαζί με την Καστοριά.
14: Μαζί με την Αναγέννηση Άρτας.
1: Αναγέννηση Άρτας. Βέβαια, οι πιο γνωστές που αγωνίστηκαν και στην πρώτη εθνική είναι αυτές που είπαμε νωρίτερα.
14: Ακριβώς.
1: Δίνει άλλο πρεστίζ αυτός ο όμιλος με την παρουσία ιστορικών ονομάτων.
14: Κοιτάξτε, δίνει μια ευκαιρία στους παλιούς να θυμηθούν, να έχουν κάποιες αναμνήσεις ναι. του παρελθόντος. Από την άλλη, δίνει μια ευκαιρία στους παίχτες που θα αγωνιστούν ότι θα τους κοιτάξει αρκετός κόσμος και υπάρχουν και τα παιδιά αυτά, λίγα μεν, τα οποία έχουν τη διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο και θέλουν να προβληθούν από την ομάδα. Εμείς εκεί στοχεύουμε και στο ηλικιακό κομμάτι αυτό, ό,τι έχετε δει, δηλαδή οι παίχτες που έρχονται στην ομάδα είναι μικρής ηλικίας από 17 μέχρι 21-22 και αυτοί που θα έρθουν εκεί μέσα
1: ναι,
14: θα είναι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
14: Είναι παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο και είναι παιδιά τα οποία θέλουν να προβληθούν και σε ατομικό επίπεδο αλλά και μέσα από αυτή την προβολή να προωθήσει και η ομάδα να πετύχει το στόχο της.
1: Σωστά. Από αυτές τις ομάδες που διαβάσαμε και όλες βέβαια τις ομάδες του ομίλου να ξέρει και ο κόσμος, αλλά εσείς τι βλέπετε, υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για άνοδο φέτος?
14: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Βλέπω λίγο τις κινήσεις μεταγραφικές. Όσο να είναι η Βέρεια, το πούμε πέρσι, έκανε πρωτοαθλητισμό και τελείωσε δεύτερη στον όμιλο και πήγε στα μπαράζ ανόδου και δεν τα κατάφερε. Φαντάζομαι φέτος θα είναι μια
1: και πάλι στην ίδια γραμμή.
14: Θα είναι πρωταγωνιστές. Η Αναγέννηση Άρτας και αυτή από ό,τι έχω ξέρω κάνει κάποιες κινήσεις. Και ο Πας Γιάννα είναι ο Πας Γιάννα που έπεσε από τη Β' Εθνική στη Γ' Εθνική. Όσο να είναι, είναι μια αγορά η οποία είναι.
1: Και έχει όλη την Ήπειρο στα πόδια του ουσιαστικά.
14: Ακριβώς,
1: ό,τι καλό ακριβώς. υπάρχει στην Ήπειρο, νομίζω το μαζεύει ο ΠΑΣ.
14: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν βλέπετε τις ιστορικές αυτές ομάδες να έχουν ρόλο και σημαντικό μάλιστα στο πρωτάθλημα που ξεκινάει για την Τρίτη Εθνική. Την Καστοριά πώς τη βλέπετε, κύριε Ρήμο? Δύο πέφτουν.
14: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά ή δύο ή τρεις θα πέσουν έτσι όπως είναι, γιατί είναι ένας όμιλος με 11
1: ομάδες. Ομίλους που έχουν 11 πέφτουν δύο.
14: Ωραία, εντάξει. Νομίζω, καταρχήν να το πούμε ξεκάθαρο ότι αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι μια πλήρη αποτυχία, αν η ομάδα πέσει, δεν το συζητάμε. Σκοπός και στόχος της ομάδας είναι να πλασαριστεί στην πρώτη πεντάδα.
1: Να παίξει δηλαδή στα play-out, στα play-off.
14: Ναι, στα play-off, ναι. Όχι εκεί, στα play-out, στα play-off.
1: Στα play-off. Εκεί υπάρχει ένα δυσνόητο λίγο σύστημα, διότι παίζουν αρχικά οι πρώτες 6 play-off και μετά παίζουν με άλλους ομίλους οι δύο πρώτοι.
14: Οι πρωταθλητές.
1: Οι πρωταθλητές,
14: για να δω ποιοι θα πάνε στη Β' Εθνική.
1: Για το ποιο θα πάνε, παίζουν ένα άλλο play-off, ναι.
14: Ναι, ουσιαστικά εκεί να ζούμε από τους 10 ομίλους που έχουν. Στην Β' Εθνική θα ανεβούν 4 ομάδες. 2 από τον Βόρεια και 2 από τον Νότια.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνουμε. Είναι ένα σύστημα.
14: Για τις ομάδες που στοχεύουν στην άνοδο της Β' Εθνικής, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Εμείς πάντως θέλουμε να είμαστε για την πρώτη χρονιά στην Τρίτη Εθνική.
14: Για 10 μήνες. Ναι.
1: Θέλουμε να είμαστε για την πρώτη χρονιά Τρίτη Εθνική στην πρώτη πεντάδα. Αυτός είναι ο στόχος.
14: Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος, να είμαστε στην πρώτη πεντάδα.
1: Πάμε λίγο τώρα στα οικονομικά. Είπαμε λίγα νωρίτερα πράγματα για τα διαρκείας, αλλά είχατε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό κάποιες επαφές στην Αθήνα με κάποιους μεγάλους χορηγούς. Υπάρχει κάποια εξέλιξη που μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, εσείς ξέρετε βέβαια.
14: Ναι, υπάρχει εξέλιξη και θα ανακοινωθεί την ημέρα που θα παρουσιάσουμε την ομάδα.
1: Α, είναι θετική απάντηση δηλαδή.
14: Υπάρχουν κάποιες θετικές απαντήσεις, ναι.
1: Μισό λεπτάκι. Είναι βοήθεια σε χρήμα, σε υλικοτεχνική υποδομή, σε τι είναι?
14: Είναι και στα δύο. Και σε υποδομές και σε χορηγία οικονομική.
1: Και σε χορηγία οικονομική. Σημαντική για να βγει κάποιο κομμάτι της χρονιάς?
14: Σημαντική για να καλύψει ένα 20% των εξόδων, πάνω κάτω εκεί.
1: Τα οποία πού τα έχετε προϋπολογίσει, κύριε Ρημού? Είχατε πει πάνω από 100.000. Αυτός είναι ο λογαριασμός και σήμερα ή ανέβηκε?
14: Πάνω κάτω εκεί θα είμαστε. Θα είμαστε από 80 μέχρι 120. Κάπου εκεί μέσα θα κυμανθεί όλη η κατάσταση. Γιατί όπως είπατε και εσείς, κάποιοι παίχτες που θα έρθουν από έξω έχουν και άλλα έξοδα. Είναι πολλά μαζεμένα. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Νατσούλη, γιατί η Καστοριά τα τελευταία χρόνια, έτσι, ναι, την τελευταία δεκαετία, 15 ναι, ετία, γενικότερα η πόλη της Καστοριάς, ο νομός Καστοριάς, δεν θα μας σώσει κανένας αν δεν κάνουμε και τίποτα μόνοι μας, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Οι σωτήρες είμαστε μεταξύ μας. Αυτοί που αγαπάνε τον τόπο μας θα πρέπει να στηρίξουν τον τόπο. Εμείς από τη μεριά μας μπορούμε να φέρουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αν δεν προσπαθήσουμε μόνοι μας δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά τα λεφτά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ή θα βρεθούν στην πορεία της χρονιάς? Και πόσο βαθιά βάζετε κι εσείς οι παράγοντες το χέρι στην τσέπη σε τέτοιες περιπτώσεις?
14: Το υπόλοιπο 60-70% καλύπτεται από τους ιδίους πόρους της ομάδας, από τον αγώνα που κάνουμε. Γίνεται, είναι μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από μόνοι μας να κάνουμε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σε αρκετά καλό βαθμό. Είναι η δεύτερη χρονιά που η ομάδα ποδοσφαιρικά, θα μιλήσω λίγο τώρα, ανεβάζει αρκετά παιδιά και από τις ακαδημίες. Ήταν ένα πλάνο που το είχαμε τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μας και είναι ίσως η χρονιά που θα δείτε και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν σε μια κατηγορία γάμα εθνική, 16χρονα παιδιά, τα οποία στο παρελθόν κάποιους τους δώσαμε την ευκαιρία, δεν τη θέλανε, γιατί και ευκαιρίες δεν δίνονται σε όλους. Κάποιοι όταν τους τη δίνουν πρέπει να τις αρπάξουν αυτές τις ευκαιρίες, ειδικά τα παιδιά που θέλουν και μπορούν. Mm-hmm.
1: Είχαμε, το είπαμε και με τον κύριο Κατσαρό, είχαμε αποχωρήσεις και ρωτήθηκαν παίχτες αν μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις μιας τρίτης εθνικής. Κάποια παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν, επαγγελματικές υποχρεώσεις και άλλα. Και έτσι λοιπόν εγκαταλείπουν αυτή την προσπάθεια, ενώ ήταν πάρα πολύ καλοί παίχτες, και επιστρέφουν και παραμένουν μάλιστα στο τοπικό πρωτάθλημα σε άλλες ομάδες.
14: Ναι.
1: Πήρατε και κάποιους παίχτες από Πανεργιακό κτλ. Που θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα και να δείξουν τις δυνατότητές τους. Υπάρχει κάτι άλλο στο νομό που σας γυαλίζει ακόμη, κύριε Ρήμο, ή με τις τρεις που είπαμε μεταγραφές εκτός νομού κλείνεται το ρόστερ οριστικά?
14: Κοιτάξτε, αυτά είναι και θέματα λίγο και του προπονητή. Εγώ θέλω να πω ότι σε όποιες ομάδες απευθυνθήκαμε, και στον Παναριακό και στη Μεσοποταμία, είχαμε άριστη συνεργασία. Είναι από τις λίγες φορές που γίνανε αυτά τα πράγματα, δηλαδή συναντήσεις και τελειώσαμε άμεσα. Ναι. Και θέλω να πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ και στον πρόεδρο, τον κύριο Τζίμα, και στον πρόεδρο της Μεσοτράπης Μεσοποταμία, τον κύριο Μαρκίδη, και στις διοικήσεις γενικότερα. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει, συζητιέται. Απλώς θέλουμε να είμαστε 100% σίγουρος ότι αυτό το παιδί θα μπορέσει να σταθεί, όπως είπατε, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική έχει υποχρεώσεις θα πρέπει κάποιες θυσίες να γίνουν για τους ποδοσφαιριστές λόγω εργασίας.
1: Ναι, ναι.
14: Και εμείς, όπως είπατε, κάποια παιδιά τα θέλαμε να τα κρατήσουμε στην ομάδα, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν προπονήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται.
1: Σωστά.
14: Πρέπει να κουβεντιάσουμε και κουβεντιάζουμε.
1: Θα έχουμε πολλά φιλικά επίσης, δηλαδή ο προγραμματισμός ποιο είναι?
14: Τα φιλικά τα έχουμε ανακοινώσει εδώ
1: και το λέω πέρα. Αυτό γιατί σιγά σιγά ελπίζω τουλάχιστον φέτος να είναι παραπάνω ο κόσμος σταθεί στην κερκίδα. Να δει την ομάδα, να τη χαρεί σε φιλικά και τα λοιπά, να μπορέσει να γεμίσει λίγο την κερκίδα στο γήπεδο, γιατί πέρσι η εικόνα ήταν μάλλον απογοητευτική.
14: Εντάξει, στο τοπικό πρωτάθλημα τα έχουμε πει αυτά. Όλοι θέλουν να κερδίσουν την Καστοριά, τα καταλαβαίνετε αυτά. Φέτος το πρώτο παιχνίδι φιλικό είναι στις 8 του Αυγούστου. Mm. Νομίζω παίζουμε μια Ισραηλινή ομάδα εκτός έδρας. Μετά στη συνέχεια ξαναπάμε.
1: Από τις 3 που ξεκινάει η προετοιμασία, 8 καπάκι έχουμε πρώτο φιλικό,
14: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα παιχνίδι με μια K19. την οποία είναι από το Ισραήλ και θα τον κάνουμε εκτός νομού. Επίσης πάλι εκτός νομού θα πάμε στον Παύλο Μελά στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει ο Πας Γιάννενα, θα έρθει η Αναγέννηση Κατσικά. Θα πάμε, βασικά έχουμε και ένα κύπελο, το κύπελο Ελλάδας που παίζουμε στις 9 του Ωραία. Σεπτέμβρη μετά, αν θυμάμαι. Είναι και το Super Cup με την Πολυκάρπη στις 5 Σεπτεμβρίου. Και νομίζω μετά στις 13 ή στις 17 θα είναι να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. 17 Σεπτεμβρίου.
14: Ναι.
1: 17 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
14: Ή 17 ή 20. Δεν ξέρω τώρα τις ημερομηνίες, με πετυχαίνετε τώρα.
1: Πολύ. Καλά, τώρα δεν θα είχα και απαιτήσει περισσότερες. Εγναντεύοντας το Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, κύριε Ρήμου,
14: Έτσι είναι, ναι.
1: Δεν θα είχαμε αυτή την απέτηση. Αλλά μέσα στον Σεπτέμβριο, μετά τα δεύτερα μισά του Σεπτεμβρίου. Είναι εκπληκτικό. Ωραία.
14: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ρήμου. Εύχομαι καλή πορεία, εύχομαι
14: ευχαριστώ
1: και τον κόσμο να επιστρέψει στην ομάδα.
14: Πολλές φορές και εγώ θέλω να πούμε τον κόσμο να τον έχουμε δίπλα μας, να βοηθήσουν όλους με τις κάρτες διαρκείας όσο μπορεί ο καθένας από τη μεριά του. Είτε έρχεται στο γήπεδο, είτε δεν έρχεται. Νομίζω ότι θα μπορούσε ο καθένας να θυσιάσει ένα ποσό των 70 ευρώ για μια κάρτα διαρκείας, είτε έρχεται είτε δεν έρχεται στο γήπεδο. Να δείξει και έμπρακτα κάποια στιγμή ότι πραγματικά μπορεί και θέλει να στηρίξει αυτό το ποδόσφαιρο, το καστοριανό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι. Καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια φέτος και να δούμε ωραία πράγματα. Κυριακές οι αγώνες, θα λέγαμε μια μέρα που είναι ποδοσφαιρική. Έχουμε συνηθίσει από μικρά παιδιά να πηγαίνουμε Κυριακή στο γήπεδο, μεσημεράκι, να δίνουμε το παρόν μας.
14: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Ρήμο, και καλές διακοπές.
14: Ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά.
1: Θα τα πούμε από κοντά. Ήθελα να σας ρωτήσω και για δημοτικά τώρα, αλλά τι να σας ρωτάω τώρα εκεί πέρα στις αμμουδιές και στις θάλασσες. Τέλος πάντων.
14: Από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Είμαστε καλά.
1: Καλημέρα. Κοίτα, Έλενα, είπαμε νωρίτερα να μην διακόπτουμε τις διακοπές των ανθρώπων, αλλά δεν γινόταν. Εντάξει, τουλάχιστον λίγο-λίγο για τα ποδοσφαιρικά. Από εβδομάδα και για τα υπόλοιπα. Και Bob Marley στα pick-up εδώ να παίζουν. Έλα ρε Bob Marley.

0: Χελένα, πάμε και χορηγούς λίγο πριν το διαλυματέσιο.
1: Ναι, Ανθοβολείο Χλώη θα πάμε και σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζουν και να τους προσφέρετε τα όμορφα λουλουδάκια που πρέπει να προσφέρουμε έτσι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν υπάρχει πιο ευγενική και όμορφη πράξη από αυτή. Αλλά πέρα από αυτά, αφήνω τους γιορτές και πάω σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τις ακόμα μεγαλύτερες γιορτές, δηλαδή τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοβολείο Χλώη πραγματικά. Κάνουν υπέροχους στολισμούς, πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μας αρέσει πάρα πολύ να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Να καλούμε παρέα, να καλούμε φίλους και να περνάμε ωραία. Αλλά για να τους καλέσουμε, πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Να πάρουμε τα φυτά μας τα καταπράσινα, να πρασινίσει ο τόπος. Να πάρουμε και κεριά από Noble Senses. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έπαθα εγώ προχθές το βράδυ.
0: Τι έπαθες,
1: παιδάκι? Εγώ συνέχεια σας λέω για τα καλοκαιρινά τα κεριά. Για τα κεριά που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν όλα αυτά τα ωραία. Και βρίσκω προχθές.
0: Τι βρήκες προχθές?
1: Το κερί που μου είχαν στείλει τα παιδιά Αγίου Βαλεντίνου.
0: Μη χειρότερα.
1: Ωραία. Ήταν το Άγιο Βαλεντίνικο το κερί.
0: Μάλιστα.
1: Που μύριζε φράουλα και σοκολάτα.
0: Μάλιστα.
1: Και άναψα αυτό. Τι πράγμα ήταν αυτό? Κάντε ωραία ατμόσφαιρα με τα κεριά από Noble Senses που βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη. Είναι τα καλύτερα κεριά που κυκλοφορούν. Σας το εγγυώμαι. Δεν έχω μυρίσει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, είμαστε στην Απόδημο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά μας καλείτε στο 2467-327-365.
0: Γιατί ο Bob Marley είναι ο τραγουδιστής του καλοκαιριού, Τζαμαϊκανούα και τέτοια και χαλαρούιτα, ε?
1: Ναι, έτσι είναι αυτός ο ρυθμός της ρέγγι που σε χαλάρωνει πάρα πολύ. Είναι... παραλίες...
0: Σε παραπέμπει κατευθείαν, έτσι.
1: Κατευθείαν.
0: Δεν υπάρχει άλλη μουσική που να σου
1: δεν δείχνει. Σκέφτεσαι καν ξαπλώστρα. Ξέρεις τι σκέφτομαι όταν τι ακούω ο Bob Marley? Αυτή την ώρα πάει και έτσι.
0: Πάει αργάκι. Και βαριέσαι ακόμα και λίγο να πας. Κινηθεί λίγο αυτό το πράγμα. Bob Marley, κυρίες και κύριοι, this love. Και έχουμε ένα ακόμη τραγουδάκι, προλαβαίνουμε, νομίζω μας παίρνει μέχρι τις 12. Έτσι, φτάσαμε 12. Ε?
1: Φτάσαμε
0: 12. Με Τίνα Τέρνερ. Την κομματάρα της, γιατί η Τίνα Τέρνερ είναι μία και μοναδική. Είναι αυτό που λέει και η ίδια εδώ στο τραγούδι.
1: Απλά η καλύτερη.
0: Απλά η καλύτερη. Simply the best.

0: Να στείλω μια κύμα σε ποδοσφαιρικά στο φίλο μου τον και παλιά δόξα της Καστοριάς και coach τον Ηλία τον Αποστολίδη, να στείλω χαιρετίσματα και τα χρόνια μου πολλά. Γεια σου Γιάκο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Ηλία Αποστολίδη.

0: Εδώ έχω μια πολύ ωραία παρατήρηση. Όταν λέμε ζέστα,
1: ζέστα, μπράβο.
0: Είναι, εννοούμε το σημερινό.
1: Μπράβο.
0: Όταν σήμερα λέμε ζέστα, εννοούμε τα προηγούμενα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό.
1: Σήμερα είναι ζέστα.
0: Ζέστα.
1: Πραγματικά.
0: Παιδιά, να ξέρετε. Όταν είναι σαν σήμερα, λέμε έχει ζέστα. Αν είναι σαν τις προηγούμενες μέρες, λέμε έχει ζέστη.
1: Ναι, ζεστούλα. Μέχρι και η λέξη καύσωνας δεν μπορεί να περιγράψει καλύτερα τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή από τη λέξη ζέστα.
0: Απίστευτο.
1: Θες να σου κάνω λίγο πιο hot την ατμόσφαιρα τώρα με ένα εντριγκαδόρικο που βρήκα για το Μουντιάλ.
0: Κάνε εντριγκαδόρικο, ναι.
1: Λοιπόν, χθες είδαμε τη Σακύρα, σωστά.
0: Τι είδαμε.
1: Θυμάστε στα πιο
0: να
1: παλιά.
0: Να λυκνίζεται ιδιαίτερος.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, στα παλιά τα Μουντιάλ θυμάσαι ότι τότε είχε γνωρίσει τον Πικέ.
0: Τον Πικέ.
1: Ωραία.
0: Το Ζεράρ Πικέ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Σακύρα έχει εμφανιστεί σε περισσότερα Μουντιάλ από τον πρώην της, τον Ζεράρ Πικέ.
0: Oh.
1: Έχει εμφανιστεί σε 4 Μουντιάλ ενώ ο Πικέ μόνο σε 3.
0: Έλα ρε. Ασκάσει είναι ο άνθρωπος. θέλω να ξεκινήσω, λέει, δίαιτα, αλλά θα πρέπει να βρω οικοδόμο.
1: Κι εγώ.
0: Μήπως εννοείς, λέει, διαιτολόγο. Όχι, λέει, οικοδόμο. Για να χτίσει την πόρτα της κουζίνας.
1: Μπράβο. Έναν οικοδόμο ζητάω. Καλημέρα στο Στελάκι μας και στον Οδυσσέα. Μας ακούνε και στο Φανοπείο μαζί.
0: Έλα, ρε, Φανοπείο, δυνατό. Πάμε. Και έχουμε και τι άλλο για να κλείσουμε τους χορηγούς μας, Έλληνα, αυτό το ημίωρο.
1: Ναι, θα πάμε και λίγο Fellowship of Magic στη νέα μας αγαπημένη συνήθεια για τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο όμως. Το οποίο Fellowship of Magic, σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Δεν σας κάνω μια πρόταση αυτή τη στιγμή. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, πραγματικά. Το νέο μας στέκει για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Και όχι μόνο. Για κοκτέιλ, έτσι. Χαμηλά φώτα το βραδάκι, έτσι. Φανταστείτε το. Πράσινο παντού. Μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Σου δίνει και τη δυνατότητα να πεις και δύο κουβέντες με τον άνθρωπο που έχεις βγει. Να ακουγόμαστε και λίγο. Δεν ακούμε, παιδιά, πια. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές με Bob Marley, που έλεγε και ο Father πριν. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα το πρωί, πάμε για τα καφεδάκια. Μας και το απόγευμα, καφέδες φίλτρα μαγείας, γιατί είναι όλα μαγικά στο Fellowship of Magic, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί χρειάζεται και αυτό, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει πως στείνονται τα θεματικά καφέ, νομίζω τώρα το έχετε μάθει όλοι. Είναι με βάση ταινίες ή σειρές όλη η διακόσμηση και η φιλοσοφία. Οπότε όσοι είστε λάτρεις Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ, αυτό το διάστημα θα βρείτε φοβερά πράγματα. Βέβαια, αυτά κατά διαστήματα αλλάζουν. Δηλαδή, μετά θα δούμε και άλλα πράγματα. Επίσης, για εσάς που σας αρέσει να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, θα βρείτε στο Fellowship of Magic τα πιο σπάνια επιτραπέζια να μαζευτείτε με παρέες, να περάσετε καταπληκτικά. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε, στην Νότια Παραλία, γειτονάκια με τα παιδιά μας στο Αγκίστρι. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
2: Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ραδιοφωνική αγγελία.
3: Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημο συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης. DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Δατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ήργης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές.
8: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Χέλενα, να πού είσαι βρε Χέλενα?
1: Εδώ είμαι.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται? Μπήκαμε τέταρτη ώρα.
1: Τέταρτη ώρα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Να πάω λίγο House of Beauty εγώ.
0: Πριν πας στο House of Beauty. Α, πήγαινε στο House of Beauty και θα σου πω γιατί μόλις μας ήρθε και μια είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάω Άργος Οριστικό. Εγώ πάμε House of Beauty γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάω εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, αλλά και καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2027, πια τις νύφες που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι συγκεκριμένα και ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Τα ραντεβού κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, επειδή εσείς το ζητούσατε. V-Power και EMS λοιπόν για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές και για τις πιο μεγάλες και για τις πιο μικρές, αλλά και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, ολοκένουργιο μηχάνημα V-Power και EMS. Ψάξτε το, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και κλείστε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και για τα ραντεβού σας 2467042368.

0: Να την ακούσαμε για τη Σακύρα που ήθελε, φαγώθηκε με τη Σακύρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Την ακούσαμε εδώ σε κάτι πιο ήσυχο βεβαίως και όχι.
1: Ξεσηκωτικό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε, έχουμε κάτι από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησε Καστοριά ένας 43χρονος άλλοδαπος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης για παράνομη εισαγωγή φρέων.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα από την αστυνομία μας έχουν στείλει και τις σχετικές φωτογραφίες εδώ με το αυτοκίνητο και τα δοχεία τα οποία περιέχουν το παράνομο αυτό υλικό. Αναζητούνται 3 ακόμη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η εμπορική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν ανέρχεται στα 12.000 ευρώ. Κύριε Παυλίδη, πολύ ακριβό το χρέο αυτό, ρε Παυλίδη.
1: Είδες.
0: Αυτό είναι παιδιά που βάζουμε σε ψυγεία και τα λοιπά. Ή νομίζω και στα air condition, αν δεν κάνω λάθος. Τραβάει τώρα το φρέον, είναι πολύ δυνατό. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να διακινούνται νόμιμα και όχι παράνομα, γιατί εδώ μιλάμε για λαθρεμπορία, μιλάμε για παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα και βεβαίως εδώ οι αστυνομικοί της Καστοριάς χθες εντόπισαν μετά από έλεγχο το συγκεκριμένο ύποπτο γιοταχή και τι βρέθηκε, 25 παράνομες φιάλες με φρέον 286 κιλά. Το αυτοκίνητο, όπως είπαμε, που ήταν το μέσο τέλεσης της παράνομης μεταφοράς. Χωράει πολύ πράγμα αυτό το αυτοκίνητο, έτσι. 286 κιλά, 25 φιάλες. Πανικός. Και βεβαίως και ένα κινητό τηλέφωνο. Τα υπόλοιπα τώρα, ξέρεις που, και στην πλατεία Δαβάκη, στα δικαστήρια.

0: Έβγαλε και το εργατικό κέντρο. Έβγαλε το εργατικό κέντρο, παιδιά, ανακοίνωση για τον καύσωνα, για τη ζέστα. Για τη ζέστα. Είναι αυξημένη κίνδυνη προειδοποίηση για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, για τη θερμική τους καταπώνηση, ειδικά εκείνοι που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, εκτελούν επιβαρημένες εξωτερικές εργασίες. Τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διαλογή, επεξεργασία αγροτικών προϊόντων είναι μερικά μόνο από αυτά. Καλούμε, λέει το εργατικό κέντρο, τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προστατεύονται και να παραμένουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια εργασιών με συνθήκες καύσωνα και να διακόπτουν την εργασία τους σε συνεννόηση με τους εργοδότες. Σκέψου τώρα τον εργοδότη του πίσω. Και ο εργοδότης καίγεται, του πεις, παιδιά, εργοδότη μου, σταματάω γιατί έχει ζέστα.
1: Ναι, αλλά άμα πέσω και κάτω, μετά άντε να με βρεις και να συνεχίσεις εσύ τις εργασίες. Πρέπει να τους προσέχετε.
0: Καλούμε, λέει,
1: ο καλός εργοδότης φαίνεται, ναι, από το πώς έχει τον εργαζόμενό του.
0: Μπράβο, Έλενα, μπράβο. Πολύ σωστό αυτό που λέει η Έλενα. Καλούμε την πολιτεία και την επιθεώρηση εργασίας να προχωρήσει σε ελέγχους προληπτικούς για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, λέει το εργατικό μας κέντρο. Και φυσικά καταλήγει ότι κανένα χρονοδιάγραμμα, καμία παραγωγική διαδικασία και κανένας επιχειρησιακός στόχος δεν μπορεί να τεθεί πάνω ακριβώς από την ανθρώπινη ζωή. Πάω λίγο και σε προγραμματισμένες διακοπές από την ΔΕΗ για την Τετάρτη 22.
1: Α,
0: τι.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Πού.
0: Ε.
1: Πού.
0: Τι έχουμε.
1: Σε προγραμματισμένες διακοπές δεν είπες.
0: Ναι, σε προγραμματισμένες
1: πού,
0: διακοπές.
1: Τετάρτη, πού.
0: Α, ανώψεις πού. Α, από 7.30 μέχρι 2.30.
1: Καύσωνα, η ζέστα φταίει.
0: Η Νόη, δρόμος είσοδος του οικισμού έως παιδικό σταθμό. Πολλές οι ώρες εκεί. Από 7.30 μέχρι 2.30. Πολύ προσοχή. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο μια διακοπή, να την πούμε και αυτήν για αύριο Τρίτη. Από 7.30 μέχρι 2.30. Α, μισό λεπτάκι. Στην Ινόη πάλι όλος ο οικισμός. Τι γίνεται, παιδιά, θα τραβήξει ζόρια η Νόη Τρίτη και Τετάρτη.

0: Δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα δεν μπορώ να βρω τον κύριο Γιώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχα σήμερα στο πρόγραμμα να έχω τον κύριο Γιώρα για να πούμε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες ή τι γνωρίζει και ο ίδιος μετά τις ανακοινώσεις για ημερομηνίες και φυσικά να σχολιάσουμε και έναν ανέλπιστο σήμερα που ακούσαμε τον κύριο Τσούκα ότι είμαστε σε κρίσιμα 24 ώρα, μπορούμε να έχουμε άρση του εμπάργκο της εξαγωγής γούνας στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από ώρα σε ώρα είπε.
0: Καλά, η Ευρώπη πάει, είναι λίγο, το έχουν πει, αργοκίνητο καράβι. Δεν στρίβει.
1: Ας είναι και από μέρα σε μέρα. Ας έρθει και ας περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή. Περιμένω.
0: Ήρθαν χθες τα λευκά, οι κυρίες και οι κύριοι, στην Ελληνοαμερικάνη. Ναι, ο κύριος Σιώκης μας τα είπε εδώ κανονικότατα, λευκή νύχτα. Γενικά πάντως μπόρεσαν να γίνουν όλες οι εκδηλώσεις έτσι με αξιοπρέπεια και με καλό καιρό, διότι ρε παιδιά.
1: Καλά, έμαθα γιατί πατάτα σπανικός.
0: Ναι.
1: Λυθιά! Λυθιά! Και τους χαιρετισμούς μου στο Φάνη τον Τζόγκανο να δώσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έβρισκε τραπέζι.
0: Μπράβο.
1: Μεσοποταμία τα πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Πού αλλού, πού αλλού.
0: Κοσταράζει.
1: Κοσταράζει, ναι. Πήγα, πέρασα μια βολτίτσα από Κοσταράζει.
0: Και καλά έκανε.
1: Δεν ήταν, νομίζω, η αμπελούκη που λίγο έτσι.
0: Τι.
1: Ας κέρδισαν.
0: Σόπα ρε.
1: Να το πω, να μην το πω.
0: Κάτσε, δεν πήγες όλες τις μέρες όμως.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορείς άλλες μέρες.
1: Έχεις δίκιο, μια βολτίτσα.
0: Μετά. Λοιπόν, γενικά πάντως αυτό που παρατηρούμε φέτος στα πανηγύρια είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη και πάλι προτίμηση του κόσμου. Ο κόσμος αγαπάει το πανηγύρι και θέλει να βγαίνει έξω.
1: Λοιπόν.
0: Και ας έχει 2 ευρώ το σουβλάκι.
1: Και 2,5 το λουκάνικο.
0: Και 2,5 το λουκάνικο. Αρκεί να πάρει λίγο αέρα, να βρεθεί με ανθρώπους, να ρίξει και ένα χορό και να πάει μια χαρά στο σπίτι του.
1: Που ξέρεις τι παρατήρησα, θα σου πω και κάτι ακόμα τώρα. Πέρασα, γενικώς έκανα λίγο βολτούλα από τις εκδηλώσεις. Κατά μία επίσκεψή μου,
0: ναι,
1: πέτυχα μία παρέα κοριτσιών που δεν ήταν, να ήταν 20, 21,
0: μάλιστα,
1: 22,
0: μάλιστα.
1: Πιο μεγάλες δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ήξεραν, συζητούσαν και έλεγαν για τα πανηγύρια, ήξεραν όλο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου απ' έξω. Όχι απλά ήξεραν που έχει πανηγύρι, ήξεραν που έχει πανηγύρι, ποιος τραγουδάει, πού είναι. Ας πούμε, συζητούσαν για τη διποταμία που είχε επίσης.
0: Σαν να πρόκειται για το Σάκη Ρουβά, ας πούμε.
1: Ήξεραν τα πάντα.
0: Μπράβο.
1: Ήξεραν τα πάντα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο νέος κόσμος θέλει πολύ τα πανηγύρια.
0: Και την αστροφή των νέων παιδιών στα πανηγύρια τη βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ενώ παλιά τα πανηγύρια ήταν για μεγαλύτερη ηλικία ανθρώπου. Τώρα νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι νέα παιδιά που πάνε με τις παρέες τους να χορέψουν στα πανηγύρια.
1: Σου λέω, έλεγαν μέχρι και για τη διποταμία. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή τώρα για τη διποταμία, για να φτάσεις στη ποταμία που είναι στα ψηλά, πρέπει να έχεις κάποια σχέση ή να... Ήξεραν όλο το πρόγραμμα απ' έξω. Δηλαδή έλεγαν θα είναι Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, θα είναι Αθανασιά. Το ήξεραν όλο το πρόγραμμα απ' έξω.
0: Μου
1: έκανε φοβερή εντύπωση. Μετά. Αποκαλυπτήρια της Λύρας, έτσι, τις τρίμετρες που είχαμε στην Διποταμία τώρα.
0: Η Βούλα Πατουλίδου εκεί έκανε τα αποκαλυπτήρια, παιδιά, και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές για ένα πραγματικά ποντιακό, απολύτως χωριό. Και η τρίμετρη Λύρα, Κοσμή πλέον. Καλημέρα στα παιδιά της GMT.
1: GMT Inox.
0: Έκαναν καταπληκτική δουλειά, έτσι.
1: Φοβερή. Όπως δουλειά. Πάντα, βέβαια. When I find myself
0: in times of trouble, mother... Είδαμε Βούλα Πατολίδου όμως μαζί με υπόλοιπους φίλους και άρχοντες του τόπου να συζητάνε στην διάρκεια του πανηλίου πρωταθλήματος κοπηλασίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Πατολίδου ήρθε και στο πρωτάθλημα κοπηλασίας.

0: μεταξύ μας να πιούν, λέει, πάνε, γιατί δεν ρωτάει κανένας για ταυτότητες. Τι ταυτότητες? Τι να ρωτήσεις για
1: αυτό? Ρε.
0: Ε?
1: Που δεν κατάλαβα ποιο είναι.
0: Όταν πάνε, ρε παιδί μου, νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Καλά τώρα, εντάξει, νομίζω ότι κάτω από 17.
1: Καλά, για ποιο λόγο να συζητήσουν? Γιατί άμα πάνε σε ένα καφέ μπαρ θα συζητήσουν για τις ταυτότητες.
0: Ναι, όχι για τις ταυτότητες. Αν ζητήσουν ταυτότητα, πόσο

0: σας καρτερούσα να σας χαιράσω, αλλά δεν εμφανίστηκε κανείς. Τζον Κάπα, πώς να έρθω.
1: Πού να πάω, ρε παιδιά, χία κομμάτια να γίνω κι εγώ.
0: Δεν μπορώ να πάω πουθενά, δυστυχώς, Τζον Κάπα. Εγώ περίμενα να μου φέρεις, να μου στείλεις κανένα πακέτο. Πέρασαν όμως καλά οι φίλοι που κέρδισαν και μου στείλαν και ευχαριστήρια.
1: Συνάντησα.
0: Αλήθεια.
1: Συνάντησα Πόπη που κέρδισε.
0: Είχαμε, λέει, μήνες να βγούμε. Ευχαριστούμε τα παιδιά πάρα πολύ για όλη την περιποίηση.
1: Τι ωραία.
0: Στη Χλόη που είχαν το γλέντι.
1: Τι ωραία.
0: Επίσης την Παρασκευή.
1: Μπράβο, παίρνει πενάκι.
0: Παίρνει πενάκι, ναι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα να γίνουν.

0: έχουμε αυτή την εβδομάδα πολύ πράγματα.
1: Έχουμε
0: πάλι
1: πολύ ωραία πράγματα και αυτή την εβδομάδα. Ρίξε τρεις προτάσεις.
0: Σήμερα έχουμε απόσκεπο και θα σας πω τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα σήμερα. Από εκδηλώσεις έχουμε όμως απόσκεπο. Μετά έχουμε αυτή την εβδομάδα κεφαλάρι, νέα ζούζουλη, ιεροπηγή. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε.
1: Είναι η Αγία Παρασκευή. Φεύγει ο προφήτης Ηλίας και έρχεται η Αγία Παρασκευή που επίσης την αγαπάμε πολύ στην περιοχή μας. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να το πούμε γι' αυτό.
0: Σου είπα όμως ότι έχουμε και άλλα πράγματα σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Καταρχάς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου έχουμε παιδικό εργαστήρι στη Διποταμία. Για να ξαναπιάσουμε Διποταμία τώρα που τα λέγαμε. Αλλά έχουμε και μία άλλη εκδήλωση, την οποία δεν ξέρω αν την είδες. Την κάνει ο Δήμος Καστοριάς με την Αντιδημαρχία του Αθλητισμού και το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Διοργανώνουν μία σειρά αθλητικών δράσεων με τίτλο «Γυμναζόμαστε παίζοντας». Στόχος είναι τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι να έρθουν πιο κοντά στη χαρά της άσκησης, του παιχνιδιού και της συνεργασίας. Και πού θα γίνουν όλα αυτά? Ξεκινάμε από σήμερα, παιδιά, που... και ξεκινάμε με Τυχιό, βεβαίως. Τυχιό. Πού θα ξεκινήσει αλλού? Ξεκινάμε από Τυχιό 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο. Και Κορισσό σήμερα 7:30 το απόγευμα στο γυμνάσιο. Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν μαζί με τους γονείς τους, με τους παππούδες τους, τις γιαγιάδες τους, τα μεγαλύτερα αδέρφια, με όποιον θέλουν ακόμα. Στόχος είναι έτσι να έρθουμε κοντά. Κινητικά παιχνίδια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια συνεργασίας, ασκήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Έτσι αξιοποιούμε δημιουργικά το χρόνο μας, το καλοκαίρι μας. Θα περάσουμε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια, γιατί έρχεσαι κοντά με την οικογένειά σου. Και θα κοινωνικοποιηθούμε φυσικά. Και υπάρχει και μια ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, αλλά νομίζω ότι για από κοντά να πάτε δεν χρειάζονται ούτε φόρμες ούτε τίποτα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στο Τυχιό στις 6 ώρα και στην Κορισσό στις 7:30. Και έρχεται και Μανιάκι και Μεσοποταμία την Τετάρτη για την ίδια δράση.
1: Για την ίδια εκδήλωση, ναι, για την ίδια διοργάνωση. Ναι.

0: λέει, βγήκε το όνομα το καινούριο του. Λέγαμε, ναι, λέγαμε, πώς θα το βγάλει ο Τσίπρας το κόμμα. Το βγάλε Ελλάς.
1: Ναι.
0: Μετά τώρα που κλώθεται ο Σαμαράς, πώς θα βγει το όνομα του Σαμαρά.
1: Γελάς.
0: Όχι. Αλλά έχει ίδια κατάληξη όπω

0: Το λες.
1: Α, για πες.
0: Λένε ότι θα το λένε Παλάς.
1: Τι είναι μπουζουξίδικο.
0: Πανελλήνιος Λαϊκός Συναγερμός.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Γιατί δεν σε αρέσει. Παλάς, Αντώνη Σαμαράς. Γιατί το Ελλάς το κλέψε από το Σαμαρά ο Τσίπρας. Έτσι τον φώναζαν παλιά του Σαμαρά. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Συγγνώμη, μου κάνει μπουζουξίδικο.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
1: Στην καλύτερη περίπτωση θέατρο.
0: Κάτι έπρεπε να βρούμε για να παραμείνει το σύνθημα. Παλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Αντένες Summer Radio.
0: Τσουτίνιασα. Alpha Vile sounds like a melody.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: για να κλείσουμε μία ώρα.
1: Γράφουμε ένα ψυχαγωγό μαζί μας επίσης και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το Γράφουμε ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας και τώρα ακόμα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια μας βρίσκεται καθημερινά. Στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-24111.
0: Ξαναγυρνάμε λίγο Μουντιάλ για τα δυσάρεστα, δηλαδή χθες μετά την νίκη της Ισπανίας. Καταλαβαίνεις ότι ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους να πανηγυρίσουν. Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς στην Ισπανία.
1: Τι λες, μωρέ. Ναι.
0: Βγήκε να γιορτάσει τη χώρα του στα 13 του χρόνια και έχασε τη ζωή του.
1: Πώς εποδοπατήθηκαν εκεί πέρα, τι έπαθαν.
0: Πρέπει να διαβάσω ολόκληρο το θέμα για να σου δώσω να καταλάβεις τι έχει συμβεί.
1: Τον Τραμπ που τον έδιωχναν και δεν έφευγε για να σηκώσει η Ισπανία το κύπελλο. Πώς
0: δώσε να φύγει ο Τραμπ. Η φωτογραφία μετράει, βέβαια. Αυτό μένει πάντα στην ιστορία.
1: Α,
0: άμα έχεις πανηγυρισμό, δεν θα έχεις δίπλα για τον Τραμπ, τον οποίο πρωθυπουργό της Ισπανίας τον έχει περάσει 100 χέρια, έτσι.
1: Φαντάσου τώρα να είσαι Τραμπ χθες και να πρέπει να δώσεις το βραβείο ή στην Ισπανία που έχεις την κόντρα με τον πρωθυπουργό ή στην Αργεντινή που έχεις πει και αν έχεις πει για τους Λατινοαμερικάνους. Φαντάσου. Δεν είναι και πολύ χαρούμενος.
0: Ωραίος ήταν. Εγώ τον είδα άνετο πάντως.
1: Άνετος είναι πάντα. Χαρούμενος δεν ήταν.
0: Ναι.

0: Χθες γινόταν επίσης λόγος, για να το πω και αυτό, γιατί ήθελα να το πω κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Πόσα λεφτά κράτησε η διακοπή του αγώνα, γιατί ακουγόταν από 17 λεπτά μέχρι μισή ώρα.
1: Θα σου πω, νομίζω ότι κράτησε μισή ώρα, αλλά τελικά αφιερώθηκαν λιγότερα λεπτά στην παρουσίαση του σόου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 17 λεπτά ή 11 λεπτά νομίζω κράτησε το σόου, δεν κράτησε παραπάνω. Αχα. Και τα υπόλοιπα λεπτά αφιερώθηκαν έτσι στο να χαλαρώσουν οι ποδοσφαιριστές, να ξεκουραστούν.
0: Τι να χαλαρώσουν, δεν είναι να χαλαρώσουν αυτό.
1: Εννοώ να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του.
0: Να πάρε. Τελικά πόσα ήταν.
1: Νομίζω ότι ήταν κάπου στο μισάωρο, αλλά δεν ήταν όλα σόου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια τα έδωσαν για τους ποδοσφαιριστές.
0: 27 λεπτά πήγε λέει.
1: 27
0: τελικά.
1: Λεπτά, ναι, είναι αυτό που σου είπα. 11 λεπτά πρέπει να κράτησε.
0: 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα. Ναι.
1: Κάποια λεπτά πρέπει να κράτησε το σόου και κάποια άλλα ήταν έτσι για αυτό που σου λέω.
0: 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πάμε σε ένα ακόμη χορηγό μας και βγαίνω για διάλειμμα να φύγουμε
1: λοιπόν,
0: για 12.30.
1: Τι λέγαμε τώρα, Father, δεν λέγαμε για τα πανηγύρια και πόσο αρέσουν στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε μια πολύ ξεχωριστή μουσική βραδιά που έρχεται στον κήπο του Αβραάμ στους Κομνηνάδες.
0: Oh.
1: Όπως μας έχουν συνηθίσει πάντα τα καλοκαίρια τα παιδιά. Την Παρασκευή λοιπόν αυτή, 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η μπάντα Τσιμερά παρουσιάζει τους Ποντιακούς Αντίλαλους.
0: Μπράβο.
1: Μία εναλλακτική μουσική πρόταση που προσεγγίζει την ποντιακή μουσική και τον ποντιακό τραγούδι με σύγχρονη αισθητική, πλαισιώνοντας τον παραδοσιακό ήχο με διαφορετικά μουσικά όργανα και δημιουργικές ενορχιστρώσεις. Δηλαδή θα πάμε σε ένα ωραίο ποντιακό γλέντι, λίγο... λίγο εναλλακτικό. Μάλιστα. Παρασκευή 24 Ιουλίου λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ στον κήπο του Αβραάμ στους Κομνηνάδες για μια διαφορετική, ξεχωριστή, παραδοσιακή βραδιά. Δεν το περιμένετε. Σας δίνω τηλέφωνο κρατήσεων για την εκδήλωση αυτή 6981 47 957 6.
0: Διαλυματέσιο παιδιά, 5 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Antennas αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει. Τι δείχνει? Παναγία μου, 31 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Πάμε στην επιστροφή μας και θα έχω Μάκη Γιώρα σήμερα. Θα έχω Μάκη Γιώρα σήμερα. Στην εκπομπή αμέσως μετά την Έλενα.
1: Ναι, εγώ θα σας πω λίγο μέση Marvels, γιατί ξέρω ότι αυτό το διάστημα οι γονείς ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα να γεμίσετε το πρόγραμμα των παιδιών σας για το καλοκαίρι. Και κάθε Παρασκευή του Ιουλίου στο μέση Marvels έχει και τα καλοκαιρινά του εργαστήρια. Βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις Παρασκευές που μας πέρασαν. Μας μένει αυτή και η επόμενη Παρασκευή. Little Explorers Summer Workshop, λοιπόν, για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου, 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα, επίσης κάθε Παρασκευή του Ιουλίου. Τι θέλω να κάνετε τώρα, γονείς μου καλοί? Να μπείτε μέση Marvels στο Facebook και στο Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, έτσι ώστε να μπορέσετε να δηλώσετε τη συμμετοχή και του παιδιού σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 24670 24639, ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεω 47. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Πάμε τώρα, όπως είπαμε, στο συντονιστή του τρίτου προγράμματος της Νοπίας, τον κύριο Γιώρα, γιατί έχουμε εξελίξεις σύμφωνα με αυτά που έχει ανακοινώσει και η κυρία Αντωνίου μετά τη συνάντησή της με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση την προηγούμενη εβδομάδα. Και βεβαίως έχουμε σήμερα και τον κύριο Τσούκα να μας λέει κάτι που πραγματικά μας ξάφνιασε. Θα περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες, μέρες, θα δούμε την άρση των κυρώσεων της Ευρώπης για εξαγωγές της γούνας στη Ρωσία. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Κύριε Γιώρα, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σου Χρήστο, γεια σας, γεια σου Έλενα.
1: Γεια σας, κύριε Γιώρα.
2: Καλό Μάκη, καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, Μάκη μου, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, Μάκη μου. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό το τελευταίο. Μάκη, όντως αυτό που λέει ο κύριος Τσούκας είναι ουσιαστικά μια βόμβα. Περιμένουμε εξαίρεση της γούνας, της εξαγωγής γούνας από το εμπάρκο της Ρωσίας.
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το κυνηγάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδίως σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με τα Sable, για τα οποία υπήρχε η απαγόρευση για την εισαγωγή από τη Ρωσία.
0: Εδώ βέβαια ο κύριος Τσούκας δεν μιλάει μόνο για τα Sable, μιλάει για όλα.
2: Γι' αυτό και θα σας πει ακριβώς ο κύριος Τσούκας ακριβώς με τι αφορά αυτό, γιατί αποκλειστικά ασχολείται με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τις αρμόδιες επιτροπές ο ίδιος. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθειά του, πολύ χρονοβόρα, έχει κατέβει στην Αθήνα πάμπομπες φορές.
0: Αυτά μας τα είπε όντως.
2: Ελπίζουμε να είναι κάτι πολύ πολύ καλό.
0: Μακάρι. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο για τα Sable, για όλα τα είδη της γούνας. Τώρα, θα το δούμε αυτό τις προσεχείς ημέρες, φυσικά μπορεί και ώρες. Θα δούμε αν είναι τόσο κάτι γρήγορο και εύκολο. Να το κάνουμε.
2: Εύκολο δεν είναι.
0: Εύκολο δεν είναι τίποτα.
2: Γρήγορο ήταν.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε πολύ καλές πληροφορίες. Ο πρόεδρός μας ασχολείται αποκλειστικά με αυτό πάρα πολύ καιρό ήδη. Νομίζω ότι θα έχουμε καλές πληροφορίες.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ τώρα, γιατί την Πέμπτη βγάζει ένα δελτίο τύπου η κυρία Αντωνίου. Πάμε στο θέμα μας. Τι λέει το δελτίο τύπου? Λέει ότι ουσιαστικά μετά τη συνάντηση με τον κύριο Παπαθανάση απομένει η έκδοση της συλλογικής απόφασης έργων, η γνωστή ΣΑΕ, και η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ώστε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να ενημερωθούν έγκαιρα για τους όρους συμμετοχής, ενώ στόχος, όπως είπε η ίδια και στην εκπομπή μας, παραμένει η έναρξη υποβολής των αιτήσεων από τις 4 Σεπτεμβρίου. Τι πιστεύετε εδώ πέρα, κύριε Γιώρα?
2: Κοιτάξτε, οι βουλευτές μας είναι ξεκάθαρο και φανερό όλον αυτόν τον καιρό ότι τρέχει πάρα πολύ σχετικά με αυτό το ζήτημα, με το τρίτο πρόγραμμα, το καινούριο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα βγει για τη γούνα. Ήταν και αυτό μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πήρε πάρα πολύ χρόνο, πήρε σχεδόν 2 χρόνια. Με τον κύριο Παπαθανάση ξεκινήσαμε και από ό,τι φαίνεται με τον κύριο Παπαθανάση τελειώσαμε. Είχε ξεκινήσει η ιστορία λίγο πριν από την παρουσίαση του ΔΑΜ το 2024 το Δεκέμβριο εδώ πέρα στην Καστοριά. Είχε ξεκινήσει ένα μήνα πριν, δηλαδή τον Νοέμβριο, όταν είχαμε πάει και στον Υπουργό Ανάπτυξης για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Και φτάσαμε πλέον, νομίζω, στο τέλος. Έχει γίνει και δημόσια διαβούλευση όπως ήταν και απαιτητό από πολύ κόσμο που αντιδρούσε σε πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι και από μεριάς μας σαφώς γίνανε τα κατάλληλα αιτήματα έτσι ώστε να αλλάξουν αυτά τα οποία ζητούσαμε να αλλάξουν. Δεν ξέρω, δεν έχουμε την πληροφόρηση τι από αυτά θα αλλάξει ή αν θα υιοθετηθεί κάτι. Θα το δούμε στην πρόσκληση, η οποία ευτυχώς βγαίνει μέσα στον Αύγουστο, έτσι ώστε από 4 Σεπτεμβρίου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τις αιτήσεις.
0: Εσείς κύριε Γιώρα, με το χέρι στην καρδιά, είστε πεπισμένος, επειδή αυτό το πρόγραμμα πήρε πάρα πολλές αναβολές και πάρα πολλές ημερομηνίες. Τώρα που έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, το πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, τόσο συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε, αλλά και η διατύπωση της κυρίας Αντωνίου είναι ότι στόχος παραμένει η έναρξη υποβολής των αιτήσεων 4 Σεπτεμβρίου. Και από την ίδια την κυρία Αντωνίου δεν το έχει 1000% δεμένο.
2: Κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει γύρω σε αυτές τις ημερομηνίες θα είναι. Το γεγονός είναι, και πολύ καλά το λέει η βουλευτής μας, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο αδειών. Πάρα πολύ
0: είναι και αυτό. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
2: Οι επιτροπές μπορεί να λείπουν. Καταλαβαίνετε ότι μία υπογραφή να λείπει δεν μπορεί να δημοσιευτεί το πρόγραμμα. Οπότε θα περάσει και από αυτή την επιτροπή να εγκριθεί από όλους, να πάρει τις κατάλληλες υπογραφές και αν δεν είναι 4 Σεπτεμβρίου να είναι 14, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο
0: πρόβλημα σε αυτό.
2: Πρόβλημα με αυτό. Εδώ δύο χρόνια παλεύουμε. Οι 10 μέρες
0: δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε τραβήξει. Τώρα, αν δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση ως τις αρχές, όπως είπαμε, Αυγούστου, θεωρητικά οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενημερωθούν έγκαιρα έχουν μπροστά τους ένα μήνα. Πιστεύετε ότι θα έχουμε όλους ευχαριστημένους ή είναι αδύνατον σε αυτά να έχουμε τους πάντες ευχαριστημένους?
2: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε από αυτά τα οποία είδα μέχρι σήμερα στο τι γίνεται στο πρόγραμμα... Όλοι ευχαριστημένοι δεν μπορούν να είναι. Σαφώς, ακόμη και κάποιοι οι οποίοι αιτήθηκαν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και να υιοθετηθήκαν στο καινούριο πρόγραμμα, παρόλα αυτά δεν είναι ευχαριστημένοι. Είναι γεγονός ότι ο κλάδος μας έχει τραβήξει πάρα πολλά με τις κυρώσεις που μπήκαν και τη Ρωσία. Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να μην είναι ευχαριστημένος σχεδόν με τίποτα. Αυτό το οποίο ευχόμαστε εμείς είναι να βγει αυτό το πρόγραμμα, να έχουμε κάποια πρόσκαιρη ρευστότητα, γιατί για ρευστότητα πρόκειται, δεν είναι και
0: ουσιαστικά
2: κάποια...
0: πρόκειται για ρευστότητα, ναι.
2: Έτσι ώστε να έχουμε και άλλα καλά νέα, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις δουλειές μας με τη Ρωσία. Και να σας πω την αλήθεια, ο κλάδος της Γούνας ποτέ δεν ζητούσε βοηθήματα, ποτέ δεν ζητούσε αποζημιώσεις, γιατί ήταν ένας κλάδος ο οποίος στηριζόταν πάντα στα δικά του τα πόδια. Αρκεί να μην έχουμε θέματα τα οποία είναι έξω από τις δυνάμεις μας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορέσαμε με τίποτα να προβλέψουμε, δεν θα μπορούσε κανένας να προβλέψει τι θα γινότανε. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και απρόβλεπτη.
0: Τώρα κύριε Γιώρα, στο πλαίσιο αυτό του μήνα για που θα πάρουν οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής, θα κάνετε και κάποια εκδήλωση έτσι ενημερωτική σαν επικεφαλής του τρίτου προγράμματος, της ομάδας? Ο καθένας θα πάρει το σχέδιο, θα πάρει στο λογιστή του, πώς θα γίνει?
2: Εξ όσων γνωρίζω, το έχουμε συζητήσει και με τον Μπάμπη τον Καραταγλίδη από το επιμελητήριο, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέχρι και να βγει. Από ό,τι ξέρω θα γίνει και κάποια ημερίδα, έτσι ώστε
0: θα γίνει και κάποια ημερίδα, ωραία, καλό είναι αυτό.
2: Είναι ενδιαφερόμενοι από τα πλέον αρμόδια πρόσωπα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποια παρανόηση.
0: Ναι. Συνολικά πόσα θα είναι τα χρήματα που θα δοθούν, κύριε Γιώρα, για να το υπενθυμίσουμε?
2: Με βάση τον προϋπολογισμό τον οποίο είχαμε κάνει, πάλι σε συνεργασία με το επιμελητήριο, ήταν στα 17.200.000 ευρώ.
0: Σε ένα βάθος 2 ετών όμως, έτσι?
2: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Υπολογίζοντας ότι αυτό θα ήταν το 2026 και το 2027, τώρα δεν ξέρω, επειδή ήδη φτάσαμε πολύ κοντά στο 2027, τι ακριβώς.
0: Μήπως θα δώσουν όλα μέσα στο 2027?
2: Δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω αυτό και δεν έχουμε κάνει κάποια τέτοια συζήτηση προς το παρόν. Είχαμε επικεντρωθεί στο να μπορέσει να βγει το ΦΕΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν οι αρμόδιοι τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει.
0: Ο κ. Παπαθάνασης, το ανεχέρι στο επιμελητήριο, είχε πει το τελευταίο. Υπάρχει τελευταίο ή δεν μπορείς να πεις αυτή τη ζωή?
2: Ο κύριος Θοδωρικάκος.
0: Πότε ξανά?
2: Ο κύριος Θοδωρικάκος το είχε πει αυτό, όχι ο
0: κύριος. Ναι, ο κύριος Θοδωρικάκος, σωστά. Μπράβο, ναι. Έχετε δίκιο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος το είχε πει αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μακάρι να έρθουν όλες οι κυρώσεις, μακάρι να μπορέσουμε να δουλέψουμε κανονικά, ναι. Και δεν θέλουμε άλλο πρόγραμμα. Θέλουμε δουλειά.
0: Θέλουμε δουλειά. Και σήμερα μέρα, μια μέρα σαν τη σημερινή μάλλον, που είναι και η μέρα των Γκουναράδων, προφήτης Ηλίας.
2: Ακριβώς. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γκουναράδες. Ας ελπίσουμε ο κλάδος μας να...
0: Εμείς είπαμε να νωρίτερα, είναι το δώρο του προφήτη Ηλία η άρση των κυρώσεων εξαγωγών γούνα στη Ρωσία από την Ευρώπη. Σήμερα. Θα είναι φοβερό αν συμβεί.
2: Θα δούμε.
0: Άρα, αισιόδοξος είστε.
2: Αισιόδοξος είμαι από τη στιγμή μου. Πάντα, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα. Αλλά, δόξα τω Θεώ, η γούνα ακόμη αντέχει. Έχουμε λίγα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακόμα. Και μετά θα πρέπει λίγο να κάτσουμε και να δούμε ένα master plan για όλο τον κλάδο και για το μέλλον.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας μεσημέρι και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Επίσης.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Χελένα.
1: Τι είναι να τα βγάλει, τι θα γίνει, να τα βγάλουμε όλα επειδή έχει ζέστη.
0: Καλοκαίρι είναι τώρα, πρέπει να τα βγάλουμε.
1: Παναγία μου, τρώμα.

να δω. Παλιά ήταν και τα δάνεια, λέει, τα γνωστά δάνεια τότε επί σημειοφορίδη. Παγωμένα ακόμη, νομιμοποίηση αυθαίρετου κτηρίου νέου εκθετηρίου. Ναι, αλλά νομιμοποίηση. Πληρώσαμε, κύριε, και το κάναμε νόμιμο. Ευτυχώς που το έχουμε και αυτό τώρα, διότι φανταστείτε να μην το είχαμε αυτό. Θα είχαμε τη σχολεία στη φυλάκων. Να την ψάχνουμε κτίριο.

0: Ο κύριος Παύλου βλέπω εδώ λέει μετά από το κράξιμο από την ελληνική λύση στη Βουλή και εν όψη εκλογών, μπραβό, μάλιστα, ίσως το ξανασκέφτηκαν για την άρση του εμπάργου στη Ούνα. Μακάρι να γίνει, όχι όμως να βγαίνουν τώρα και να μας λένε ότι κατόπιν ενεργειών των νέων δημοκρατών. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Τσούκας πάντως.
1: Μάλλον προβλέπει πράγματα ο κύριος.
0: Είπε για τον Υπουργό Εξωτερικών μόνο. Καλημέρα κύριε Παύλου, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα μαρούλα μου, σε ψάχνω το πρωί.
1: Και εγώ έτσι της είπα πριν που μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
2: Νόμισα πως ήταν, μάλλον θα ήταν χρήσιμο, αλλά δεν προλάβαινα εγώ το πρωί να σας τηλεφωνήσω.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Κάθε χρόνο θέλουμε να ακούμε ιστορίες από την παλιά Καστοριά τη μέρα του προφήτη Λία.
2: Ναι,
0: γιατί σήμερα στην Καστοριά είναι σαν μια καθημερινή μέρα. Τίποτα δεν θυμίζει το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν αυτής της περιοχής, που σήμερα ήταν μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη παρέα όλη η Καστοριά, γουναράδες και γουνεργάτες, σε διαφορετικά βέβαια μαγαζιά για να υπάρχει ο διαχωρισμός.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί πάντα οι τάξεις πρέπει να είναι διακριτές.
2: Ήταν πολύ διακριτές.
0: Αλλά μεγάλα ονόματα,
2: μεγάλοι τραγουδιστές,
0: δηλαδή.
2: Διάσημοι. Εγώ ήμουνα 15 με 17 χρονών τότε, γύρω στα 1965, και θυμάμαι πολύ καλά πως και από το σπίτι μου ακόμη, που ήταν κάτω στα Ψαράδικα, μπορούσε κανείς να ακούσει μουσική και το τραγούδι των διάσημων καλλιτεχνών. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που το θέλαμε πολύ να ξανασυμβεί. Αλλά πώς γίνεται να γίνει η Έλλη ξανά από την αρχή? Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα? Για όλο αυτό το χώρο δηλαδή που πρόκειται να γίνει πολιτιστικό κέντρο.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε εμείς οι κοινοί να το αποφασίσουμε, ούτε έχουμε κονδύλια.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να συμβούνε. Και ας είναι οι καλλιτέχνες, οι μοντέρνοι, οι σύγχρονοι, αυτοί που αγαπούν και το ελαφρό τραγούδι και συγκινούν ακόμη τον κόσμο, γιατί βλέπει κανείς ότι είναι νεολαία. Εκτός από το ότι χαίρεται πάρα πολύ με τα πανηγύρια που γίνονται ολόγυρα, έχουν μια συνέστηση ότι αυτά τα τραγούδια τα παλιά της δεκαετίας του 60 ήταν και είναι ακόμη, πώς να το πω, αγαπητά.
0: Mm-hmm.
2: Αγαπητά. Και θα μπορούσαν να τραγουδήσουν, γιατί και οι καλλιτέχνες αυτοί που βρίσκονται στη μεριά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν πολλά τραγούδια στο ρεπερτόριό τους.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι νομίζω.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως τα τραγούδια αυτά συνδυαστήκανε και ταυτιστήκανε με τη γιορτή του προφήτη Ηλία. Mm-hmm. Τον τιμούμε σήμερα. Είναι ένας από τους προφήτες που η Καστοριά τον τίμησε, γιατί βλέπουμε πάνω στους ώμους του να έχει την ωραία μιλωτή, ένα είδος γούνας. Πιθανόν, λέω εγώ πιθανόν, να παράγεται από Αλεπού, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Και ότι αρχικά ο γιορτασμός της γιορτής του προφήτη Ηλία γινόταν παραλίμνια, στη νότια παραλία, λίγο πριν φύγουμε για τη Μαυριώτισσα, που υπάρχει η Εκκλησία των Αγίων Θεολόγων. Εκεί λοιπόν ο κάθε σεβασμιότατος της εποχής εκείνης, που εκείνη την εποχή ήταν ο σεβασμιότατος που κατάγονταν από το Δυσπηλιό,
0: ναι,
2: ο Μητροπολίτης Νικηφόρος.
0: Νικηφόρος, βέβαια.
2: Ναι. Οπότε όλοι πηγαίναμε προς τα εκεί, είτε με τον Ισπερινό είτε με την καθιερωμένη λειτουργία της ημέρας της γιορτής, και υπήρχε εκεί μία εικόνα παλιά αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία. Μετά όμως από χρόνια αυτό αποφασίστηκε και από τους γουνοποιούς της Καστοριάς και από τον Αριστίδη, το επίθετό του τώρα να μπορέσω να θυμηθώ, αυτός ο Αριστίδης ήταν, κατάγονταν από οικογένεια μικρασιατική.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι για να μπορέσω να σταθώ έτσι καλύτερα στο όνομά του, και δώσανε πάρα πολλά χρήματα πριν από το 1960 για να αρχίσει αυτή, να αρχίσει ένας έρανος ο οποίος ήταν πραγματικά ικανός για να χτίσει σε εκκλησιά. Οπότε γύρω στο 1965-66 θα πρέπει να ήταν η εκκλησία τελειωμένη. Και αυτή η εκκλησία από τότε, που από το 1967 περίπου, βρίσκεται σήμερα μέσα στο περιοχή Τσαρδάκη, γιατί όπως ξέρουμε από την παράδοση ότι ο προφήτης Ηλίας έφτανε στα ψηλά του βουνού για να μείνει εκεί. Και τι τον είχε προβληματίσει, ήταν ότι σύμφωνα με την ελληνική παράδοση ήταν ναυτικός αρχικά, αλλά η θάλασσα έχει και φουρτούνες και θάλασσες και συμφορές, και έτσι αποφάσισε να φύγει μια μέρα. Οπότε κουβαλούσε μαζί του και ένα κουπί. Όσο περνούσε από μέρη που ήταν παιδινά και τους ρωτούσε τι είναι αυτό, ήξεραν ότι οι άνθρωποι που του απαντούσαν ότι είναι κουπί. Αλλά όταν έφτασε στα πολύ ψηλότερα μέρη, του λέγανε αυτό είναι ένα κομμάτι ξύλο. Ναι. Και έτσι αποφάσισε να μείνει στα ψηλά, εκεί που δεν ήξερε κανένας αν υπάρχει θάλασσα, και έμεινε το έθιμο όποτε χτίζεται εκκλησιά στα ψηλά να ονομάζεται εκκλησιά αφιερωμένη στον προφήτη.
0: Αυτό είναι πάντοτε ο προφήτης Ηλίας στα ψηλά.
2: Στον προφήτη Ηλία. Ναι. Τώρα βέβαια μπορεί να είμαστε χαμηλότερα από το υψόμετρο, αλλά είμαστε 650 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.
0: Τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον. Είναι και σημαντικό ότι ο μύθος, η παράδοση που από την Παλιά Διαθήκη μας μιλά για έναν προφήτη ο οποίος μπορούσε να επιμείνει δίχως να φοβάται αν κάποιος του κάνει κακό, και στα χρόνια εκείνα υπήρχε μια βασίλισσα που ήταν φοινικικής καταγωγής, στα μέρη δηλαδή όπου γίνονται τώρα πόλεμοι, και εννοώντας την νότιο-ανατολική Ασία. Και εκεί μπόρεσε να νικήσει με τον τρόπο του, με το πιστεύω του, τη βασίλισσα, η οποία πίστευε όπως και πολλοί άλλοι σε έναν ψευτοθεό με το όνομα Βααλ. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στον προφήτη Ηλία για ραδιοφωνικά.
0: Ραδιοφωνικά, και για να πούμε σήμερα, κλείνοντας έτσι Μαρούλα, λίγο να μας θυμίσεις τα διάσημα κέντρα της Καστοριάς, τα οποία γινόταν τα γλέντια του προφήτη Ηλία εκείνες τις ωραίες δεκαετίες.
2: Μπορώ να θυμηθώ πως ήταν η Έλλη, το πρώτο όνομα, γιατί εκεί συγκεντρωνόταν οι πιο πολλοί Καστοριανοί το βράδυ εκείνο, συν τα παιδάκια με τα κοντά παντελονάκια όπως τα λέγαμε, γιατί ήταν τότε πολύ άγουρα και δεν είχαν χρήματα για να μπουν μέσα. Αλλά μαζί με το Ινέλη υπήρχε και το καφενείο του, το εξοχικό του Χάτσιου. Και παραδίπλα
0: ναι,
2: ήταν πάλι ιδιοκτησία ενός Μικρασιάτη. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, αλλά νομίζω πως ονομάζουν Παράδεισος.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι ήμασταν κι εμείς μικρά παιδιά και κυνηγούσαμε σφιτούλκες εκείνα τα χρόνια, για τα οποία μιλάμε γύρω στο 1956-57.
0: Σωστά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλλον,
2: αλλά
0: σε
2: ήταν μεγάλη καλλιτέχνη. Εγώ θυμάμαι τη Δανάη, παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Που ερχόταν.
0: Μαρούδας ήταν τα πρώτα ονόματα.
2: Ναι, ήταν.
0: Το τρίο Μπελκάντο, τέτοια πράγματα.
2: Το τρίο Μπελκάντο ήταν ένα συγκρότημα το οποίο ήρθε από την Νότιο Λατινική Αμερική, που θύμιζε πάρα πολύ τραγουδιστές τους σίγουρους τραγουδιστές που λεγόντουσαν κάποτε Los Paraguayos.
0: Νομίζω ότι πέρσι μας είχε μιλήσει και ο Παύλος Αυτογιάδης για
2: ναι,
0: εκείνα
2: ναι,
0: τα ωραία γλώδια.
2: Ο Παύλος είναι σε αυτά μάνα που λέμε.
0: Ναι, μας είχε μιλήσει και ο Παύλος.
2: Έτσι, έτσι. Αλλά θα μου δώσεις μισό λεπτό να πω κάτι, γιατί γι' αυτό ξεκίνησα, αλλά αλλού βρέθηκα.
0: Ναι.
2: Ήθελα να ακούσω γνώμες σημαντικές από συμπολίτες μας και συμπολίτησες για μια πρόταση που έχει ως εξής. Αυτά τα καράβια που έχουμε, είτε είναι στη βόρεια παραλία είτε νότια, δεν μπορούν να κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο μια βόλτα? Δεν είναι η ώρα που ψαρεύουν, είναι η ώρα που ξεκουράζονται.
0: Ναι.
2: Αλλά με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν κάτι καλύτερο μαζί με τα πουλιά που υπάρχουν ολόγυρα στη λίμνη, αλλά να βλέπουμε και τους ψαράδες.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο πάντως είχαμε πάρα πολλές βάρκες. Ήταν το πρωτάθλημα όμως της Σκοπηλασίας.
2: Φυσικά.
0: Και ήταν
2: φυσικά
0: κάτι το πολύ πολύ εντυπωσιακό.
2: Και πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ, θα λέγαμε, υπέρ της πόλης,
0: ναι,
2: από την άποψη την οικονομική.
0: Εξαιρετικό.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι, ναι.
0: Μαρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτά ήθελα και καλό μεσημέρι.
1: Να σας πω, κυρία Μαρούλα μου, ότι με πήρε ένας ακροατής τώρα και μου είπε ότι το κέντρο που ψάχνετε δίπλα στο Χάτσιο,
2: ναι,
1: ήταν,
2: ναι,
1: του Θεμελή.
2: Α, του Θεμελίδη.
1: Θεμελίδη.
2: Τον ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Έτσι, για να
0: ωραία
1: συμπληρώνουμε τη γνώση.
2: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρούλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, καλό κυρία Μαρούλα.
0: Καλό μεσημέρι. Εμείς, κυρία Έλενα, το εργατικό κέντρο το είπε. Δεν πρέπει να δουλεύουμε πολύ τώρα με τον καύσωνα.
1: Λοιπόν, να πω δύο λόγια πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο αγκίστρι.
0: Και δει, με έφερες εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί σήμερα.
1: Όχι, 9 και κάτι ήρθες.
0: 9 και 4.
1: Άργησες.
0: Άργησα. Τι άργησα.
1: Γι' αυτό το τέταρτο που μου πήγες.
0: Μα θυμηθώ εγώ ότι άργησες εσύ.
1: Μια-δυο φορές. 10:30 πάντως που έρχεσαι εσύ 2 μήνες τώρα, δεν έχω ξανάρθει.
0: 2 μήνες, 2 εβδομάδες, ρε παιδί. Ρε ψεύτρα.
1: 1 μήνα, έχεις κλείσει μήνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να κάνω.
1: Να πάω λίγο αγκίστρι.
0: Μας όψετε πώς έλεγε πώς έλεγε στον Κωνσταντάρα η...
1: Ναι, τώρα κόλλησα κι εγώ.
0: Η μοίρα πώς έλεγε. Πώς το έλεγε, μωρέ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πού ήταν άλλους, η αδερφή του ηθοποιός.
1: Πάλι σου ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις. Λοιπόν, αγκίστρι μαζί μας που τα παιδιά μας επιστρέφουν αύριο, έτσι. Βασικά επιστρέφουν σήμερα από τις διακοπές τους, αλλά αύριο ανοίγουμε. Όπως καταλαβαίνετε. Οπότε σας περιμένουμε ξανά στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Να απολαύσουμε τα ωραία μας, τα δημιουργικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που μας έλειψαν αυτές τις μέρες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθέσει τα παιδιά στο μενού. Θα είναι και ανανεωμένα, αλατισμένα τα παιδιά μου τώρα από τις θάλασσες. Οπότε μας περιμένουν τα καλύτερα στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 στη Νότια Παραλία. Είμαστε Αγκίστρι 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Αργήσαμε, Έλενα, τι ώρα πήγε?
1: Θα επιστρέψουμε.
0: Θα επιστρέψουμε για λίγο, έτσι να χαιρετήσουμε τουλάχιστον.
1: Α, ωραία. Πήγε 1:05.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ μου. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ μου. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670-24461.
11: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
13: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
12: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
13: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
12: Energon Constructions and Consulting Engineers.
13: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
12: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
14: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Κυρία μου, όπως καταλαβαίνετε, το εργατικό κέντρο διατάσσει τα αφεντικά και τους εργαζόμενους να σταματήσουν από αυτή την ώρα την εργασία, γιατί έχει καύσωνα.
1: Στην περίπτωση μας, ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι ο εργαζόμενος?
0: Εσύ είσαι.
1: Α, εγώ είμαι.
0: Και το αφεντικό και οι εργαζόμενοι, όλα μαζί.
1: Εσύ τι είσαι?
0: Εμείς είμαστε συμπληρωματικό προσωπικό εδώ πέρα.
1: Επικουρικό, επικουρικό.
0: Με ημερομηνία λήξεως, κατάλαβες?
1: Όλοι έχουμε ημερομηνία λήξεως.
0: Να.
1: Όλοι έχουμε από μία.
0: Να, χθες που είχαμε πάθει και ένα blackout με τους υπολογιστές εδώ, παιδιά. Ποια με καταράστηκε, ρε, πέστε.
1: Ποια με καταράστηκε. Σου είπα, θα σου φέρω ματάκι, τέλος.
0: Ξέρεις τι μου είπε ο Δημήτρης εδώ?
1: Τι σου είπε?
0: Έχει ένα σύστημα ο υπολογιστής μέσα που, ναι, σου λέει πόσο μπορεί να αντέξει ακόμα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε βαριά 8 μέρες.
1: Ωραία.
0: Αντέχει ακόμα. Μετά θα ανατιναχθεί. Οπότε μια χαρά.
1: Για 8 μέρες ακόμα θα είμαστε κοντά.
0: Πώς?
1: Για 8 μέρες ακόμα θα είμαστε κοντά σας.
0: Οπότε πρέπει να συντομεύουμε ορισμένα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, να πω ότι ήταν μαζί μας σήμερα και η Energon, μελέτες κατασκευές, που σας παρέχει τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπυκνώσεις πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Φυσικά συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που μου είπες ότι πήρε παράταση μέχρι Νοέμβριο.
0: Έτσι μου είπαν ότι θα πάρει κάτι. Ναι,
1: η χιλιοτομία το είπε. Το ελπίζω. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Ipavlaenergon.gr 44104 το τηλέφωνο, να μην ξεχάσω να σας το δώσω και αυτό. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction and Consulting Engineer.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
1: Άγγλος ασθενής, κυριολεκτικά.
0: Ακριβώς. Πρώτο Θεός, αύριο, κατά τις 9 το πρωί θα ξαναπούμε.
1: 9 τον!
0: Πάλι όμως θερμοκρασία θα είναι 40, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αν θέλετε να δροσιστείτε, μόνο στον αντένες μπορείτε.
0: Ήδη δηλαδή αυτή την ώρα είμαστε 32.
1: Μη χειρότερα.
0: Αν το έχετε καταλάβει, είμαστε ήδη 32. Πού να φτάσουμε εκεί 3-4.
1: Πού θα πάτε εσείς τώρα με αυτή τη ζέστη?
0: Πού θα πάμε εμείς?
1: Ναι.
0: Εμείς τι να κάνουμε, πρέπει να έχουμε τρεξίματα, κυρία μου.
1: Πού το πας το παιδί με στη ζέστη?
0: Το παιδί το πάω γιατί πρέπει να το πάω. Χωρίς το παιδί, πού θα πάω εγώ?
1: Αυτό ξαναπέστε.
0: Από μένα, το Δημήτρη τον Ευσταθιά, τον τεχνικό μας και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Antennas FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. If you don't like something,

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: and you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Benny Blanco και Chris Cross Amsterdam με Willy William. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Χρήστος Μάστορας και Cecilia Krull στο Μαργαρίτα.

Νέα διεθνή συνεργασία για τον Χρήστο Μάστορα, αυτή τη φορά με την Cecilia Krull, την οποία τη μάθαμε βέβαια από το La Casa de Papel και το φοβερό εκείνο τραγούδι My Life is Going On. Και είπα τώρα στον υποψήφιο για Grammy Teddy Swims, τον άνθρωπο που μας συγκλώνησε με το Lose Control, ο οποίος επέστρεψε με το πιο προσωπικό σύγκλι στην καριέρα του. Στο Break Up in Reverse επιλέγει μια διαφορετική οπτική γωνία των γεγονότων. Ενώ ένας χωρισμός συνήθως είναι το τέλος μια σχέση, το τραγούδι αντιστρέφει αυτή την ιστορία. Ο χρόνος φαίνεται να κυλάει προς τα πίσω, αναγκάζοντας τους δύο εραστές να επιστρέψουν βήμα προς βήμα στην πρώτη ξέγνιαστη φάση στη σχέση τους. Το κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, με την κυκλοφορία του επιβεβαίωσε επίσημα τον χωρισμό του από την Rach Wright, με την οποία επέκτησαν ένα γιο το καλοκαίρι του 2025. Αν και πρόκειται για μια soul μπαλάντα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η ιδέα για το κόνσεπτ του τραγουδιού του ήρθε από ένα θρυλικό rap τραγούδι, το Rewind του Nas από το 2001, στο οποίο ο rapper αφηγείται μια ιστορία από το τέλος προς την αρχή. Σκέφτηκε λοιπόν πόσο όμορφο και μελαγχολικό θα ήταν να αποδώσει με τον ίδιο ανάποδο τρόπο ένα χωρισμό. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη θεία λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Lady Gaga.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.

Σήμερα Δευτέρα, στην πρώτη τελευταία μας εβδομάδα εδώ για το καλοκαίρι του 2026, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Mi Chico από DJ Koja, Jason Derulo και Melody. Και το πιο διάσημο boy band του γερμανικού TikTok, οι Elevator Boys, αφήνουν για λίγο τα viral videos και επιστρέφουν δυναμικά. Να θυμίσω ότι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί το 2021 με τα περίφημα POV, Point of View Videos, που γυρίζονταν μέσα σε ασανσέρ. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια followers συνολικά προτού κάνουν το επίσημο μουσικό τους ντεμπούτο το 2023 με το Runaway. Οι Elevator Boys λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν μουσική όχι γιατί κάποιος τους το είπε, αλλά επειδή τους αρέσει πολύ να μεταφέρουν συναισθήματα και ιστορίες όπου έζησαν σε τραγούδια. Το Love Me Better, το νέο single, το δημιούργησαν πριν από ένα χρόνο στη Σουηδία και είναι το καλύτερό τους μέχρι σήμερα. Το μήνυμα που θέλει να στείλει το boy band είναι το να αγαπάμε τον εαυτό μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

James, Ryan, Marciano, Raluca και Kes Cross στο Coffee Shop. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas ήταν το δεύτερο σίγγλ από το πέμπτο του άλμπουμ The End. Η μελωδία είναι εμπνευσμένη από το I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight των U2. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνει ο Will.i.am remix το τραγούδι αυτό των U2, αλλά τελικά μετά από 2 εβδομάδες στο στούντιο έγραψε το I Got a Feeling. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, που έγινε το 3ο του νούμερο 1 single. Ήταν το 5ο πιο επιτυχημένο την πρώτη δεκαετία του 2000 σύμφωνα με το Billboard και το 8ο όλων των εποχών. Έχει τα περισσότερα downloads στο iTunes στην ιστορία της μουσικής, ήταν υποψήφιο για Record of the Year στα Grammy και αναδείχθηκε Best Pop Performance στα ίδια βραβεία. Το I Got a Feeling έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης. DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοπείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ήργη Στομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Ο Μιχάλης Σαοζόπουλος στον Αντένες Radio.
12: Music and Stars with Michael.
11: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
13: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
14: New music show with Yanni Buzica.
15: My name is Benson Boone.
16: Hey, this

0: ξέρω, σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής της καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και τον Harry Styles με το American Girls. Και η επόμενη συνεργασία προήλθε από μια επανένωση μεταξύ των Chris Cross Amsterdam και του Willie Williams στα βραβεία Cube Music. Βρέθηκαν λοιπόν στα παρασκήνια και αποφάσισαν ότι για να ολοκληρώσουν το My Oh My που είχαν κάνει μαζί, η πιο σωστή επιλογή ήταν να συμμετέχει και η Louisa Sonza. Η pop star από τη Βραζιλία είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Λατινική Αμερική και έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we're Chris Cross Amsterdam and you are listening to our new single
2: in the New Music Show with John.

Jordan και Cold στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πιο θρυλικά house anthems όλων των εποχών είναι το Give Me Love των Alcatraz. Η Philippa Vianz και Victor Impress που αποτελούν το project γνωρίστηκαν σε ένα στούντιο όταν ο Φιλίπ έκανε ένα remix σε ένα τραγούδι των Deep Dish και ήταν και ο Victor εκεί. Το track με το οποίο έγιναν γνωστοί έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αγγλία, ενώ το περιοδικό DJ Mag το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα του 1996. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: 46ο River Party. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
4: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
13: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, πρώτη-τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτές βέβαια είναι οι νούμερα ένα καλοκαιρινές επιτυχίες. Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Ιουλίου 2017, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Chester Bennington των Linkin Park βρέθηκε νεκρός από την οικιακή του βοηθό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο ταλαντούχος μουσικός δυστυχώς αυτοκτόνησε με απαγωνισμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μισοάδιο μπουκάλι με αλκοόλ. Όπως είναι φυσικό, όλοι συγκλονιστήκαμε τότε με αυτά τα νέα και η μπάντα ακύρωσε το υπόλοιπο της One More Light Tour. Ένα από τα πολλά λατρεμένα τραγούδια των Linkin Park ήταν βέβαια και το In The End, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Michelle DeLuce και 'Cause You Are Young στο New Music Show και πατώ στην Flory, η οποία ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γράφει ενώ ζούσε μόνη της στο Los Angeles και είχε πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε να πει. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια, για ό,τι φαίνεται θα τα ακούσουμε μέσα στο Magic for a While, το οποίο θα βγει στις 16 Οκτωβρίου. Το νέο single του δίσκου είναι το Malibu Falling Over the Edge, το οποίο είναι υπέροχο και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Λαρού και Baby Line. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I'm not

0: ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά. Θράκων!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Ομίλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Αλήθεια! Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός,
3: συντονισμός,
2: συνεργασία,
3: αλληλεγγύη,
2: ασφάλεια,
3: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
2: ασκήσεις ετοιμότητας,
3: έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
12: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
13: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
1: εσένα θα ρωτήσουν.
0: Που σε χάνουν, που σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα

0: δίπλα σου. Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, handcrafted bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary, handcrafted bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
2: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι, ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρεται βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
5: Antennes FM 93,6.

radio. I've seen the devil down Sunset.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: 46ο River Party, Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
0: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης. DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Δατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τωμάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
3: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με το Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Στη γιορτή του προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μην λείψει κανείς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε

0: Σε τα παλιά σας χρυσαφικά υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αιχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε. Disco.

0: 93 και 6 Αντένες FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Yeah. You know

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Αντένες 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Αντένες Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.